Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Μια εποχή που όλοι και όλα μοιάζαν να είναι εντάξει. Μόνη μου πια και για πρώτη φορά, μακριά από ό,τι ως τότε μου πρόσφερα ασφάλεια και τάξη. Με μια αίσθηση μαγική, δυνατή και τρομακτική, όπου όλα είναι νέα και το νιώθεις.

γεμάτος ο βυθός με τέτοιους δίτες. Είναι γεμάτος.

Είμαι στα χρόνια του ιού, στην εποχή του ατομισμού, του όχα αδερφισμού, στην εποχή του υδροχώου, στο σόου του υλικού, στην ταφή της αθωότητας και του αυθεντικού, στα χρόνια του εαυτού, αυτού καθεαυτού, στην επικράτηση του ατομικού έναντι του ολικού, αιώνας ψυχικής ανέχειας, μηδενισμού, ανθρώποι ψάχνουν στα σκουπίδια, στα χρόνια του ευτελισμού.

0: Μάκη και το Φίσα και το Ζακ, γιατί αυτή η κοινωνία φοβάται και μισεί ότι δεν της μοιάζει, οπότε του σκοτώνει στο ημίφος. Και από τον αναμάρτητο φεύγει ο πρώτος λίθος, κόσμος μαζεύεται και το όπλο εκπυρσοκρότησε, όπως γίνεται συνήθως. Και σκότωσε ένα παιδί, τυχαία, μες στο πλήθος.
1: Στα χρόνια του διαχωρισμού, των μισανθρώπων, στα χρόνια των χαμένων νιάτων, των χαμένων κόπων, ο Θεός ανατινάχθηκε φωνάζοντας. Αλλά...

0: Σ' αφήνω δύο μέτρα να σκεφτείς τη νίκη του επιθέτου επί των ουσιαστικών.
1: Προσωπικά μπαίνω βγαίνω στο καλά, παρατηρώ τη γενιά μου και μένα προσεκτικά. Γνωρίζω πως έχω μερίδιο σε όλα αυτά και ψάχνω τρόπους μουσικά να κάνω τη διαφορά. Γυρεύω το ότι κέρδισα από τα χρόνια που χάλασα. Ψαράς ψυχών δηλώνω σε μολυσμένη θάλασσα. Στην πένα μου η δύναμη να αλλάξει η ιστορία. Με λένε Χρήστο που στα εβραϊκά

0: της ευθύνης, της αγάπης, του φωτός. Γίνε φορέας.
1: Έμπνευση 107 FM.

Και ναι, ένα πουλί να γεννηθώ θα μου φτάνε ένα κλαδί.

0: κοιμηθώ προτού με ξαγρυπνήσει το θεριό.
1: Ακούτε Έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.

Κρήτη 107 FM.

0: Επίσης θέλει χάδι να με πιάσεις και μαγιά να με κρατήσεις.
1: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.

Πήγα παντού, γύρισα τον κόσμο, Δύση και Ανατολή. Πέρασα τη θολή γραμμή, χάθηκα μόνος, χάθηκα στον κόσμο, στη βοή, στην ησυχία. Μίλησα με τους ανέμους,

σε πυκνά παρθένα δάση, σε απάτητα μονοπάτια. Έψαξα το θησαυρό μου, της ψυχής μου τα διαμάντια. Στάθηκα σε σταυροδρόμια, αερικά με μαστιγόνια.

0: όπου κι αν πας, όπου κι αν πας, ένα μικρό παιδί σ' ακολουθάει. Κλαίει, γελάει, μοναχό του παραμιλάει. Ο καιρός περνάει, μα η ψυχή ποτέ δεν γερνάει.
1: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Είμαι γυφτάκι στην Πανεπιστημίου με τα τραγούδια.

ψυχή μου στα παιδιά σας σε τάφους γυμνασίου. Τα σουσαμένια μου μπουμπούκια βουτυγμένα σε χολή, γλώσσα σφουγγάρι δαίμων του κηλικίου. Στο μαύρο πίνακα καρφώνω τους πασίγκλες μαθητές.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Ένα τραγούδι για αυτούς που δεν έχουν απαντήσει σε κανένα από τα τρία βασικά ερωτήματα. Δηλαδή ποιος είμαι, από πού έρχομαι, πού πάω. Σε όλους τους φίλους μου που είναι εδώ απόψε, που είναι πολλοί και δεν μπορώ να τους αφιερώσω σε έναν έναν. Να είστε καλά όλοι.

Παντού φωτιές μέσα στου χρόνου, πιστοές πίσω σου στάχτη, πίσω καπνός, και εσύ στην πρίνη μοναχός.

0: Μα αγαπώ και αυτό νομίζω είναι κάτι.
1: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Έπνευση 107 FM.
1: Ούτε και σήμερα ο ήλιος θα ανατείλει. Σε αυτό το σπίτι δεν υπάρχει ένα φως. Πέρασαν χρόνια που σφραγίσαμε τα χείλη. Να βγω προσπάθησα νεκρός ή ζωντανός. Μπροστά μου έρχονται και φεύγουν οι εικόνες. Λες και το χθες έχει αγκαλιάσει το παρόν. Και η φωνή του εκφωνητή στη διαπάσου.

στον δρόμο στέκομαι γυμνός και τους κοιτάω. Ποιος ήταν ο πρώτος που θα ρίξει τη βολή πριν από το γεύμα μας, ας πούμε προσευχή. Ξανά αυτά πάντη μου στα αλήθεια πολεμάω. Ούτε ένα βλέφαρο δεν έριξε κανείς, ούτε ειδήσεις των 8 ή των 9. Μόνο στο μέτωπο είχα μία γρατζουνιά. Στο τρένο αυτό δεν

0: Η ώρα είναι 7.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
1: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.

0: Μελωδία 99,2. Καλημέρα, Μελωδία. Με την Αταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
1: Καλημέρα. Τι μας ξημέρωσε σήμερα?
2: Μας ξημέρωσε όμως καταρχάς εκλογές στη Γερμανία, Δημήτρη. Διπλή ιστορική ήττα για τους χριστιανοδημοκράτες σε δύο περιφέρειες. Καθώς το ακροδεξιό, AfD, επικράτησε στο κρατήδιο Μέκλεμβούργο Δυτική Πομερανία, ενώ η αριστερά πήρε την πρωτιά στο Βερολίνο.
1: Τι έκανε η αριστερά? Πήρε την πρωτιά στο Βερολίνο.
2: Μάλιστα.
1: Σημαντική εξέλιξη αυτή.
2: Σημαντική εξέλιξη.
1: Δηλαδή με τους ακροδεξιούς το έχουμε συνηθίσει ως είδηση. Αλλά το να παίρνει η αριστερά την πρώτη θέση στο Βερολίνο, που βέβαια είναι μια ιδιαίτερη πόλη, προφανώς.
2: Μεγάλες αλλαγές έρχονται.
1: Πολύ
2: μεγάλες
1: αλλαγές.
2: Ο Μέρτς περιέγραψε την ήττα του στο Μέκλεμβούργο ως καταστροφή. Έτσι, την περιέγραψε καταστροφική ήττα.
1: Και ακόμα δεν έχουμε μάθει αν έχει μπει το κόμμα στη Βουλή.
2: Ακριβώς.
1: Τι συμβαίνει εκεί. Τώρα, ως προς την προστασία της κύριας κατοικίας. Έχουμε νέα ρύθμιση από σήμερα, 21 Σεπτεμβρίου. Οι οφειλέτες μπορούν να διαχωρίζουν το σπίτι που μένουν από την υπόλοιπη περιουσία, έτσι εξασφαλίζοντας μεγαλύτερο κούρεμα και μικρότερες μηνιαίες δόσεις.
2: Μάλιστα. Επίσης, 8 χρόνια συμπληρώνονται από τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου στο κέντρο της Αθήνας. Έχει ήδη προγραμματιστεί πορεία στο σημείο εκεί στη Γλάδιστον στις 6.30 το απόγευμα.
1: Και 8 χρόνια μετά από αυτό το τραγικό περιστατικό, το βίαιο αυτό περιστατικό, κάποια πράγματα έχουν αλλάξει λίγο. Δηλαδή, βλέπουμε, έχουμε κερδίσει κάποια ορατότητα. Το λένε και οι διοργανωτές της πορείας.
2: Ακριβώς.
1: Αλλά όχι ασφάλεια για όλους.
2: Όχι. Και ακόμα έχουμε ερωτηματικά ως προς τη δικαιοσύνη πολλές φορές, έτσι.
1: Βέβαια.
2: Και τους χειρισμούς.
1: Διακοπές ρεύματος σε 9 δήμους από σήμερα στην Αττική.
2: Ανάμεσά τους. Έτσι, Δήμη Περιστερίου, Γλυφάδας, Βούλας, Νέας Μύρνης, Παλουφαλήρου, σε διάφορους δρόμους. Έτσι, Ραφίνας, Κερατσινίου και στο Δήμο Αθηναίων.
1: Έχετε το νου σας. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς τώρα με Γιώργο Νταλάρα και Χρήστο Θηβαίο, τη μικρή πατρίδα. Σε λίγο μιλάμε για Αλτσχάιμερ, διότι είναι Παγκόσμια Μέρα Αλτσχάιμερ σήμερα. Καλημέρα, Μελωδία, Ναταλία Δημήτρης. Καλή εβδομάδα, 7 και 6 ώρα.
2: Καλημέρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης, που είναι Δευτέρα, καλή εβδομάδα, καλή δύναμη, μεγάλη ανάσα. Σήμερα ξεκινάμε.
1: Καλημέρα, και επειδή η μέρα αυτή είναι σήμερα Παγκόσμια ημέρα για την ευαισθητοποίηση, να πούμε συγκεκριμένα για το Αλτσχάιμερ, και επειδή όλοι ίσως έχουμε γύρω μας ανθρώπους με θέματα άνοιας, μνήμης, απώλειας.
0: Να θυμίσουμε αυτό. Μιλάμε τώρα για τη μεγαλύτερη ασθένεια που έχει να κάνει με την άνοια. Δηλαδή, δυστυχώς, ο ανθρώπινος εγκέφαλος έχει και αυτό το πράγμα τώρα. Καταστρέφονται τα εγκεφαλικά κύτταρά μας. Αυτό τώρα οφείλεται, όπως λένε οι ειδικοί, σε ένα συνδυασμό και γενετικών παραγόντων και στο περιβάλλον και εμφανίζεται σε μεγάλες ηλικίες. Δυστυχώς δεν έχει βρεθεί ακόμα γιατριά στο Αλτσχάιμερ. Δυστυχώς.
1: Παρ' όλα αυτά, υπάρχει τρόπος α να μην υπάρχει στίγμα. Δεύτερον, να προσέχουμε στην καθημερινότητά μας με καθημερινές συνήθειες, θα το πούμε και στη συνέχεια, να προστατεύουμε τον εγκέφαλό μας και τη μνήμη μας, και φυσικά να προστατεύουμε τους δικούς μας ανθρώπους όταν βλέπουμε συμπτώματα.
0: Ναταλία, αυτό που λες τώρα είναι μια πλευρά που καλό είναι να θίξουμε λίγο παραπάνω. Mm. Οι άνθρωποι που φροντίζουν ανθρώπους με Αλτσχάιμερ, όχι χρειάζονται παράσημο, είναι οι άνθρωποι που τους θαυμάζω τόσο μα τόσο πολύ για την υπομονή τους και τη βαθιά αγάπη που έχουν να αντιμετωπίσουν αυτόν τον τρόπο ζωής πια.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί γίνεται τρόπο ζωής.
1: Ακριβώς. Και έχει και τον πόνο μέσα.
0: Του
1: δεν με αναγνωρίζει ενδεχομένως, δεν μου μιλάει όπως μου μιλούσε, δεν θυμάται τις κοινές μας στιγμές και τα βιώματα. Έχει και ένα πόνο, δηλαδή, και σε φροντίζω και πονάω.
0: Υπάρχουν όμως φάρμακα όλο και πιο δυνατά για να επιβραδύνουν το ρυθμό εξέλιξης του Αλτσχάιμερ.
1: Και να πούμε και 2-3 μικρά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε στην καθημερινότητά μας.
0: Βεβαίως.
1: Ή θες να τα πούμε αμέσως μετά?
0: Ωραία, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι ακόμα.
1: Έτσι.
0: Και στη συνέχεια θα μιλήσουμε κι άλλο για αυτήν. Σήμερα, η Παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ. Να έχουμε το νου μας. 7 και 4 εντωμεταξύ. Νίκος Ξελούρης, γεια σου, χαρά σου, Βενετιά. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης, καλή εβδομάδα.

0: Καλημέρα Μελωδία, πρωινό Δευτέρας, 21 Σεπτεμβρίου.
1: Όπα, όλα εδώ. Καλά.
0: Καλημέρα.
1: Μια χαρά, καλημέρα σας, τι κάνετε?
0: Καλή εβδομάδα, πώς είστε, πώς περάσατε, τι φάγατε, που λες και εσύ.
1: Έτσι, τι τρώγατε?
0: Στην αμαρκά του, Dolce Vita. Το έχω.
1: Τουλάχιστον από φαγητό είμαστε πάντα χορτάτη τις Δευτέρες. Έχουμε περάσει καλά.
0: Γιατί έφαγα πολύ.
1: Εντάξει, δεν πειράζει, μια χαρά.
0: Μιλούσαμε και λίγο πριν, πάμε στα σοβαρά τώρα. Μιλούσαμε λίγο πριν για την Παγκόσμια Μέρα Αλτσχάιμερ. Και λέγαμε πόσο σημαντικοί είναι και οι άνθρωποι που φροντίζουν τους ανθρώπους με Αλτσχάιμερ. Και στη συνέχεια της εκπομπής θα πούμε και θα μιλήσουμε και για κάποιες δράσεις που γίνονται.
1: Ακριβώς.
0: Και μπορούμε να πάμε, να παρακολουθήσουμε και να μάθουμε περισσότερα.
1: Στο μεταξύ όμως μπορούμε παράλληλα και ο καθένας από εμάς να έχει το νου του σε μικρές καθημερινές συνήθειες που σε κάνουν έτσι να προλάβεις, πυλώνες πρόληψης θεωρούνται, τον οποιαδήποτε έτσι θέμα στην μνήμη και στον εγκέφαλο.
0: Ναταλία, είναι κάτι σαν γυμναστική μυαλού δηλαδή.
1: Ακριβώς, το πες όλο σωστά. Δηλαδή, διάβασμα, παζλ, νέες δεξιότητες ή ξένες γλώσσες που έχουν να κάνουν με το νου. Διατροφή επίσης.
0: Okay.
1: Ελαιόλαδο, ψάρια, ξηρή καρπή, λαχανικά. Αυτά
0: βοηθούν.
1: Έτσι κι αλλιώς το ξέρουμε, φαντάζομαι ότι βοηθούν και στη μνήμη. Σωματική άσκηση, καθημερινή, 30 λεπτά αν περπατάς ή κάνεις λίγο αερόβια.
0: Το
1: και
0: περπάτημα,
1: φυσικά
0: ναι.
1: Η κοινωνική ζωή, Δημήτρη. Πάντα σε επαφή με φίλους, ένας εθελοντισμός, μια συμμετοχή σε ομάδες. Πολύ σημαντικά. Έτσι κι αλλιώς. Όχι μόνο για τη μνήμη μας, αλλά ιδιαιτέρως.
0: Ναι. Προφανώς όλα αυτά βοηθούν γενικότερα το να είμαστε καλύτερα. Έτσι δεν είναι?
1: Εμένα μου αρέσει να τα εφαρμόζω, θέλω να σου πω όσο μπορώ. Λοιπόν.
0: Το θέμα είναι να βρίσκουμε το χρόνο.
1: Ναι.
0: Και να μπορούμε να πιέζουμε τους εαυτούς μας να μην τεμπελιάζουμε. Είναι δύο παράγοντες που. Γιατί πολλοί άνθρωποι δεν έχουν τον χρόνο να κάνουν όλα αυτά. Ή δεν έχουν συνηθίσει να βάζουν στον εαυτό τους αυτό το στόχο.
1: Αυτό.
0: Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον εντωμεταξύ, γιατί η ώρα πάει 7 και 23 μαζί μας.
1: Λοιπόν, ωραία νέα για τους coffee lovers της Αθήνας. Έρχονται από την Εσπρέσο τα νέα αυτά. Η αγαπημένη Εσπρέσο Boutique στο Κολονάκι μόλις άνοιξε τις πόρτες της πλήρως ανανεωμένη, έτοιμη να σας υποδεχτεί σε ένα ολοκένουργιο χώρο με νέα αισθητική και μια ακόμα πιο όμορφη εμπειρία καφέ. Μαζί με την ανανεωμένη Boutique έρχεται και κάτι καινούριο στο Κολονάκι, είναι Εσπρέσο on the go. Πλέον δηλαδή μπορείτε να κάνετε μια στάση στην Boutique, να διαλέξετε το αγαπημένο σας ρόφημα και να το πάρετε μαζί σας στο γραφείο ή στη βόλτα ή όπου βρεθείτε. Η Εσπρέσο Boutique στο Κολονάκι είναι και πάλι εδώ πιο ανανεωμένη από ποτέ. Περάστε να τη γνωρίσετε.
0: Επίσης, μαζί μας έχουμε και σήμερα το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και έχει τις δικές του ανάγκες. Γι' αυτό το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος. Και για το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Save με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθε περισσότερα για όλα τα προγράμματα ρεύματος. Εμείς εντωμεταξύ, σε λίγο θα σας μιλήσουμε για την κούπα της Ναταλίας. Το νέο μας παιχνίδι. Για καλό σκοπό.
1: Λαμβάνω μηνύματα και ερωτήματα, θέλω να ξέρεις για την
0: ωραία,
1: κούπα.
0: Θα τα πούμε όλα αυτά μετά. Επίσης, θα μιλήσουμε και για τα μαθήματα που μπορούν να μας δώσουν τα παιδιά μας αυτή τη φορά, αλλά και για την καλοσύνη των ξένων, μια νέα ενότητα που θέλουμε έτσι να εντάξουμε στην εκπομπή μας. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης.
2: Μελωδία 99,2. Κάθε πρωί, καλημέρα, Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικό πιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
7: Πιο μεγάλο.
6: Bigger.
7: Πιο καλύτερότερο.
6: Better.
7: Πιο Halloween από ποτέ.
6: Spookier. έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
7: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
8: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
9: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
10: Κατά τα άλλα καλά, κάποιοι σποραδικοί μοναχα φόβοι απάγγεσαν στο στήθος του φετινού φθινοπόρου, όπως και κάτι μισοξεχασμένες υποσχέσεις ζέστης που λένε θα ξαναέλθουν επίσκεψη του χρόνου. Όλα, μα όλα καλά, απλώς ψυχραίνει ο καιρός γοργοπόδαρος. Προσεχώς εποχιακά, Ανδρέα Ζερδεβάς.
11: Πιάσε μελωδία
3: με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
12: Και αντίστροφα ο χρόνος μετράει.
3: Πάντα έντεχνα.
13: Με προσέχεις.
3: Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, Ναταλία Δημήτρη εδώ.
2: Πού είστε?
1: 7:30 Δημήτρη η ώρα.
0: 7:31, πες, ναι.
1: Πολύ
0: βεβαίως,
1: ωραία.
0: Βεβαίως. Και θέλουμε λίγο να σας φτιάξουμε έτσι τη διάθεση όσο γίνεται. Τώρα που ξεκινάτε και πάτε στη δουλειά και βαριέστε τη ζωή σας. Μεταξύ μας είμαστε, μην.
1: Αλλά μπορεί να έχεις περάσει ένα ωραίο Σαββατοκύριακο με παιδιά, με ανήψια, οικογένεια.
0: Ωραίο χωρίς τσακωμούς.
1: Ναι, εντάξει. Αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, χωρίς αυτά δεν γίνεται.
0: Μπράβο, το χαρακτηρίζουμε ωραίο με όλα αυτά μέσα.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή, παρά τους τσακωμούς, παρά τις γκρίνιες, μετά στο τέλος μένει αυτή η γλυκιά γεύση.
1: Οπότε, διαβάζουμε γιατί κάνει καλό το να ρωτάμε τα παιδιά μας ή τα ανήψια μας, εμείς.
0: Ναι, εμείς που δεν έχουμε παιδιά.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Να μας διδάξουν κάτι, να μας πούν κάτι που γνωρίζουν καλά και που τους ενδιαφέρει.
0: Αυτή είναι μια νέα τεχνική που προτείνουν διάφοροι ειδικοί. Και τι λένε? Ότι...
1: Λένε λοιπόν ότι κάνει καλό να κάνεις απλά μια ερώτηση που αφορά το παιδί. Γιατί? Του τονώνει την αυτοπεποίθησή του. Δείχνει ότι κάτι, ξέρεις, θέλει να στο πει, με τα δικά του λόγια, να στο εξηγήσει. Μπορεί να είναι οι δεινόσαυροι, κάτι που διάβασε για τους δεινόσαυρους, ή μια ωραία δεξιότητα.
0: Δηλαδή, ακόμα και ένα παιδί, ας πούμε, έρχεται από το σχολείο και βλέπεις ότι δεν τα παίρνει τα μαθηματικά, και αντί να του βάλεις φωνές και να πεις δεν τα πας καλά κτλ., του λες: ωραία, δεν πειράζει. Ο κάθε άνθρωπος μπορεί να ειδικεύεται σε έναν τομέα. Οπότε πες μου εσύ, τι σου αρέσει.
1: Ή τι σου άρεσε σήμερα στο σχολείο. Οπότε
0: ήταν
1: μια άλλη κουβέντα για κάτι άλλο που του έδωσε το ενδιαφέρον.
0: Οπότε δεν σε βλέπει ούτε ως τιμωρό, ούτε ως άνθρωπο που θέλει απλά να τσεκάρει αν ξέρει πράγματα. Τον σε βλέπει σαν άνθρωπο που θέλει όντως να μάθει κάτι από το παιδί.
1: Άρα, ισχυροποιείται και το δέσιμο μεταξύ γονιού ή θείου και παιδιού.
0: Βέβαια.
1: Έτσι, ερχόμαστε πιο κοντά, μειώνεται αυτή η απόσταση του ελέγχου, οτιδήποτε.
0: Και ένα παιδί καταλαβαίνει επίσης ότι ο γονιός ή ο κηδεμόνας ή ο θείος δεν είναι παντογνώστης.
1: Έτσι,
0: είναι
1: ακριβώς.
0: Πολύ σημαντικό γιατί και εκείνος μεγαλώνοντας, το παιδί μεγαλώνοντας μετά, θα γίνει ένας ενήλικας που θα λέει όρημα. Να σου πω κάτι, δεν το γνωρίζω αυτό. Να το ψάξω να το μάθω.
1: Και αυτό λοιπόν είναι απελευθερωτικό για τον ενήλικα.
0: Ναι.
1: Το γεγονός ότι δεν μπορεί να έχει αυτό το ρόλο του παντογνώστη. Οπότε είναι τριπλό το καλό.
0: Άρα τι μπορεί να μας μάθει ένα παιδί για παράδειγμα? Καταρχάς πώς να λειτουργήσουμε το τηλέφωνο.
1: Αυτό.
0: Το τάμπλετ, τον υπολογιστή. Τα βασικότερα μαθήματα. Λέει, έλα εδώ, για δείξε μου πώς γίνεται. Δεν το αναθέτεις απλά να το φτιάξει το παιδί. Το αναθέτεις να σου το εξηγήσει. Σωστά.
1: Εγώ έκανα μια βόλτα με τον ανιψιό μου το Σαββατοκύριακο και μου εξήγησε πάρα πολλά πράγματα σε σχέση με το πώς αντιμετωπίζει την έννοια του ταξιδιού. Ως ένα παιδί που ονειρεύεται να κάνει ταξίδια. Πάρα πολύ ωραία κουβέντα κάναμε.
0: Οπότε το είδες μέσα από ένα τελείως παρθένο μάτι.
1: Ναι.
0: Ωραίο, πολύ ωραίο. 7:33 η ώρα, καλημέρα Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης, πρωινό Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου. Σε λίγο μιλάμε και για την κούπα της Ναταλίας, το νέο μας παιχνίδι που γίνεται για καλό σκοπό. Τώρα. Νίνα Μαζάνη, η νύχτα μυρίζει για σεμί. Μια πολύ ωραία διασκευή, τεράστια επιτυχία.
1: Πολύ ωραία, ναι.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης, πώς είστε?
1: Καλημέρα.
0: Ναι.
1: Με την κούπα μου, σας καλωσορίζω.
0: Μπράβο.
1: Είναι η κούπα της Ναταλίας. Καλημέρα, Μελωδία Ναταλία. Έχω υπογράψει αυτή την κούπα.
0: Είναι η κούπα στην οποία πίνει τον καφέ της η Ναταλία κάθε πρωί.
1: Και την ανταλλάσσω.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι. Είναι ένα παιχνίδι ανταλλαγών που στόχο έχει να φτάσουμε σε κάτι μεγαλύτερο, σπουδαιότερο, σημαντικότερο.
0: Είστε στόκερ της Ναταλίας.
1: Ναι.
0: Την κούπα σας τη θέλετε
1: εσείς. Είστε.
0: Εσείς που είστε στόκερ της Ναταλίας.
1: Δεν χρειάζεται να δώσετε κάτι πολύ μεγάλο.
0: Ναι.
1: Δίνουμε κάτι για την κούπα και μετά εμείς αυτό το κάτι θα το ανταλλάξουμε με κάτι επόμενο για να γίνει αυτή η ροή η ωραία.
0: Ναι, γιατί θεωρούμε ότι θα φτάσουμε και αυτή τη φορά σε κάτι έτσι σπουδαίο που θα το χαρίσουμε με αγάπη σε κάποιους που το έχουν ανάγκη. Άρα λοιπόν, τι θα δίνετε εσείς σε αντάλλαγμα μέχρι στιγμής, μας έχετε προτείνει. Για αντάλλαγμα, εντάξει, για ανταλλαγή.
1: Από πρακτικά αντικείμενα, ναι, όπως καφετιέρα.
0: Καφετιέρα φίλτρου.
1: Ναι,
0: φωτιστικό. Παλιά, αλλά μια χαρά.
1: Ωραιότατο πίνακα ζωγραφικής.
0: Πάρα πολύ ωραίο.
1: Πάρα πολύ ωραίο.
0: Αυτόν.
1: Η μαμά μου κάτι μας έχει στείλει, εντάξει.
0: Ένα καραβάκι για να σου πω.
1: Για κοσμητικό ωραίο από τις Κυκλάδες, μαμά μου.
0: Ναι.
1: Ξέρεις, μαμά, το παίρνεις εσύ.
0: Τι θα δίνετε εσείς αντάλλαγμα? Είναι για καλό σκοπό, είναι το νέο μας αγαπημένο παιχνίδι, ο νέος κύκλος δηλαδή, η κούπα της Ναταλίας. Μπορείτε να μπείτε στο site μας και την εφαρμογή μας να δείτε περισσότερα εκεί. Μιλώντας για καλή πράξη όμως, μιλώντας γενικότερα για το.
1: Για καλοσύνη.
0: Για καλοσύνη, θέλουμε να σας θυμίσουμε τη νέα ενότητα που έχουμε φτιάξει εδώ στην εκπομπή με ιστορίες καλοσύνης. Δηλαδή, ιστορίες που μας μοιράζεστε εσείς μαζί μας, μας στέλνετε, με περιστατικά μεταξύ αγνώστων ουσιαστικά.
1: Καθημερινά απλά. Που κάποια κίνηση, μια χειρονομία, είτε κάναμε εμείς, είτε δεχτήκαμε, είτε ήμασταν μάρτυρες, σε μια δύσκολη στιγμή κάποιου, ένα χέρι βοήθειας.
0: Από έναν άγνωστο, χωρίς αντάλλαγμα εκεί, τίποτα, καμία ανταλλαγή.
1: Γιατί ακούμε τόσο δυσάρεστες ειδήσεις, έτσι, που δείχνουν όχι μόνο καλοσύνη, το ακριβώς αντίθετο, που αξίζει αυτά
0: λοιπόν,
1: εμείς να σημειώνουμε.
0: Στέλνετε τις προσφορές σας για τις ανταλλαγές στο 695-6614-992 μέσω Viber WhatsApp. Γράφοντας τη λέξη κούπα, εκεί μας στέλνετε και τις ιστορίες που έχετε, αν θέλετε. Επίσης και στο info@papakimelodia.gr και στα social του Μελωδία της Ναταλίας, τα δικά μου. Όπου θέλετε εσείς. Λοιπόν, καλή επιτυχία. Περιμένουμε τις ιστορίες σας. Είναι πολύ σημαντικές. Θέλουμε να μοιραζόμαστε τον αέρα τέτοια πράγματα. Δηλαδή, αυτό. Κλαίει κάποιος, είναι χάλια, πάει ένας άγνωστος και πιάνει την κουβέντα.
1: Και
0: λέει, όλα θα πάνε καλά.
1: Και τον βοηθάει.
0: Ναι. Δύσκολα περνάει αυτό, αλλά ο χρόνος γιατρεύει. Είναι σημαντικές κουβέντες και από αγνώστους εντωμεταξύ. Αυτό μας ενδιαφέρει.
1: Ναι, το έχουμε ανάγκη.
0: Το έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη. Συνεχίζουμε. Χάρης Αλεξίου και ο Λέξ. Το τραγούδι Φύγε. 7:43. Καλημέρα, Μελωδία.
2: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά.

θέλει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί

στον κόμβο κηφισίας, απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Αναταλία Δημήτρη. Σας χρωστάμε κάποιες λεπτομέρειες από το θέμα που ξεκινήσαμε λίγο πριν για την Παγκόσμια Μέρα Αλτσχάιμερ που είναι η σημερινή.
1: Αξίζει να πούμε ότι υπάρχουν δράσεις. Για παράδειγμα, στο Μουσείο Μπενάκη πραγματοποιούνται τακτικές συναντήσεις μηνιαίως, ειδικά σχεδιασμένες για επισκέπτες με προβλήματα μνήμης και τους φροντιστές τους. Οπότε μπορείτε να απευθυνθείτε, να βρείτε πληροφορίες κτλ. Αντίστοιχα, όμως, αυτή την εβδομάδα έχουμε το Φεστιβάλ Αλτσχάιμερ στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νάρχος, 26 και 27 του μήνα.
0: Σάββατο και Κυριακή, δηλαδή, ουσιαστικά.
1: Ακριβώς.
0: Ελεύθερη είσοδος. Και έχουμε και δωρεάν τεστ μνήμης για άτομα άνω των 60 ετών.
1: Να μην το φοβόμαστε.
0: Ναι.
1: Να μην το φοβόμαστε. Γιατί το λέμε καμιά φορά ακόμα και στους δικούς μας. Και λέει, άσε που θα κάνω. Κάνε.
0: Διότι έχουν βγει νέα φάρμακα που, όπως είπαμε και πριν, επιβραδύνουν την εξέλιξη της νόσου. Mm-hmm. Δυστυχώς είναι ακόμα ένα άλυτο μυστήριο. Δεν μπορούμε να θεραπεύσουμε το Αλτσχάιμερ, αλλά όπως λένε οι γιατροί, μπορούμε τουλάχιστον να το καθυστερήσουμε. Και αυτό είναι μια σημαντική λεπτομέρεια. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρη, να πούμε τώρα να σας θυμίσουμε κάτι άλλο εμείς. Πάμε να αλλάξουμε θέμα.
1: Βέβαια.
0: Να ξαναφτιάξουμε τη διάθεσή μας. Σε λίγες μέρες, 2 Οκτωβρίου. Ένας ή μία από εσάς θα κερδίσει 10.502 ευρώ σίγουρα πράγματα. Έχουμε μια special κυλίωση με σίγουρο νικητή.
1: Το είπες πολύ ήπια. Το χρηματοκιβώτιο λοιπόν
0: έλα, πάμε.
1: Έχει 10.502 ευρώ.
0: Τι θα κάνετε εσείς με αυτά τα χρήματα?
1: Ναι, πάλι το σκεφτόμουν. Με έχεις βάλει σε τέτοια διαδικασία. Εντάξει, πάντα τα ταξίδια είναι στη βασική προτεραιότητα. Πλέον όμως είμαι και στην αποταμίευση μέσα στη φάση που πάντα ήμουν, αλλά
0: ναι,
1: περισσότερο εκεί θα πάνε.
0: Δεν θες να φτιάξεις κάτι στο σπίτι σου, δηλαδή. Να αλλάξεις κάποιο έπιπλο.
1: Σπίτι, ίσως.
0: Να αγοράσεις και σπίτι.
1: Κανείς δεν ξέρει τη ζωή αυτή.
0: Okay, να φτιάξεις μια προκαταβολή.
1: Τι να κάνεις.
0: Πας να φτιάξεις μια προκαταβολή. Δεκτών. Αν σου φτάνουν
1: αυτά τα χρήματα, πλάνο.
0: Δεν φτάνουν ακριβώς.
1: Ναι, βάζεις πλάνα.
0: Αλλά κάνεις την αρχή.
1: Έτσι, έτσι.
0: Σωστά. Λοιπόν, για να διεκδικήσετε και σε αυτά τα χρήματα, στέλνετε μήνυμα στο 19600 γράφοντας μόνο Win. Κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητήρου που ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Και κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει 2 Οκτωβρίου Παρασκευή, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα. Τότε η Μέρη κληρώνει ένα μήνυμα. Τηλεφώνησε τον τυχερό ή στην τυχερή.
1: Ο οποίος καλείται να απαντήσει στο ερώτημα. Πόσα χρήματα έχει μέσα το χρηματοκιβώτιο? 10.502 ευρώ.
0: Και αυτό είναι όλο. Και καλή επιτυχία.
1: Καλή επιτυχία.
0: Και σε καλή μεριά σε εσάς που θα κερδίσετε τα χρήματα αυτά. Τώρα, Ελευθερία Αρβανιτάκη, θέλω να σε δω.
1: Α, ξέρεις, ε? Να πιω νερό εκεί που θα πληθείς. Το αγαπημένο
0: είναι λίγο
1: μου.
0: Αυτό, ναι. Από το σύριαλ Αναστασία.

0: τραγούδι και αυτό.
1: Ελίνα Νικολακοπούλου, να πούμε, στίχη.
0: Ναι, και Δημήτρη Παπαδημητρίου μουσική.
1: Ναι, ναι, να, καλά κάνεις και το λες. Ξέρεις, έχω δυναμία στη Ελίνα Νικολακοπούλου. Δεν
0: ναι,
1: υπάρχει
0: εντάξει, λογικό.
1: Η στιχουργική αυτή δυνότητα.
0: Θέλω να σε δω να με αναζητάς όμως. Όχι, δεν θέλω να σε δω απλά. Θέλω να σε βλέπω. Να θες και εσύ, γιατί το να θέλω εγώ δεν φτάνει. Λογικό.
1: Τι
0: αλλά
1: ωραία.
0: Μόνο τα άλλα μαζί. Και με αυτό το. Την cringe εικόνα να πίνω νερό εκεί που θα προθέσει.
1: Cringe εικόνα λέει. Υπάρχει κάτι πιο ωραίο από αυτό. Έλα, δείχνει μεγάλο πόθο και επιθυμία και αγάπη και παράδοση ανεφόρων. Πολύ ωραίο.
0: Όλο αυτό.
1: Κανείς δεν ξέρει, να. Δημήτρη μου.
0: Να σου πω εγώ μετά.
1: Α, ξέρεις εσύ, μάλιστα, μάλιστα.
0: Να αλλάξουμε περιβάλλον.
1: Βεβαίως.
0: Και να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον τώρα. Μαζί μας έχουμε και σήμερα την Telecom που μας φέρνει πια πιο πολύ ματζέντα στην καθημερινότητά μας. Στις γειτονιές βλέπουμε τα νέα καταστήματα Telecom, στο κινητό μας βλέπουμε το σήμα Telecom και Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό μας είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής μας βλέπουμε το Magenta TV και στο wallet μας το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση βρίσκουμε τους ίδιους ανθρώπους να μας καθοδηγούν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία λοιπόν για σένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιον τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μαθαίνεις περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας telecom.gr. Και εμείς στις 8 ερχόμαστε με
1: κίνηση στους δρόμους.
0: Καλημέρα Μελωδία, ναι, Ναταλία Δημήτρης. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Συλλέγετε κασέτες, μάλλον κάνετε καλά.
3: Κι αν ίσως δεν είναι γραφτό.
4: Κασέτα του Γιώργου Νταλάρα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
5: Το χρηματοκιβώτιο.
6: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
7: Έχω μια αίσθηση σίγουρα ότι θα πάρει, για να σου πω την αλήθεια.
6: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
7: Ένα μικρό ταξίδι με τον άντρα μου, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη.
6: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
7: Χρηματοκιβώτιο δεν έχουμε εδώ, γιατί δεν έχουμε τόσα λεπτά για να τα κρατάμε σε χρηματοκιβώτιο.
6: Άστο, έχω εγώ χρηματοκιβώτιο.
5: 10.502.
6: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
5: 10.502 ευρώ.
6: Καλή επιτυχία.
5: Μελωδία 99,2.
6: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
8: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
9: Α, ένας κύρος που μιλάει.
8: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
10: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Λίβιο για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
11: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
12: Η ώρα είναι 8.
13: SMK Group.
14: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
13: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
14: λειτουργικότητας και αισθητικής.
13: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
14: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
13: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
14: Σε μας θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
13: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
14: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και υποφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
13: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
14: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
13: SMK Group. Το μέλλον.
15: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
17: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69360 69370.
18: Στις 26 Σεπτεμβρίου το Καραγκιόζης Γιούργια Day πάει στην όμορφη Σύρο. Από τα Εξάρχεια μέχρι τη Σύρο, το καφενείο Καραγκιόζης κατεβαίνει στο νησί και στείνει γιορτή στον Πολυχώρο Πλάζα. Παρέα με τους Γκουντίκη και τη Μαριάννα Κατσιμίχα, μία μέρα για μουσική, παρέα, χορό και ό,τι ήθελε προκύψει. Καραγκιόζης Γιούργια Day, 26 Σεπτεμβρίου στη Σύρο, στον Πολυχώρο Πλάζα. Πάρτε την παρέα σας, βάλτε άνετα παπούτσια και Γιούργια στη Σύρο.
19: Άνιμα Σύρος 2026. Η μεγάλη γιορτή του Διεθνούς Animation επιστρέφει στη Σύρο για 19η χρονιά, 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. Αφιέρωμα 200 χρόνια Ερημόπολη, τιμόμενη χώρα Ιρλανδία, 300 ταινίες από όλο τον κόσμο, 7 διαγωνιστικά προγράμματα, αφιερώματα σε διεθνείς σκηνές και καλλιτέχνες, αγορά, εκπαιδευτικά εργαστήρια και παράλληλες δράσεις. Ζήστε τη μαγεία του Άνιμα Σύρος στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων, 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. animasiros.gr.
20: Χορηγός επικοινωνίας, έμπνευση 107 FM.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης, στο πρωινό της
1: Δευτέρας. 21 Σεπτεμβρίου σήμερα. Και τι μας έχει ξημερώσει?
0: Λοιπόν, πάμε στη Γερμανία. Είχαμε εκλογές και είχαμε μια διπλή ιστορική ήττα για τους χριστιανοδημοκράτες. Το ακροδεξιό AfD επικράτησε στο κρατήδιο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία. Αυτά τα ονόματα των κρατηδίων με τρελαίνουν πάντα. Η αριστερά πήρε την πρωτιά στο Βερολίνο. Οπότε έχουμε ακόμα μια περίπτωση ακροδεξιάς σε ένα κρατήδιο, αλλά και στο Βερολίνο την επικράτηση της αριστεράς. Είναι είδηση.
1: Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό.
0: Αυτό που σημαίνει στη Γερμανία είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό.
1: Και ιστορικό, αλλά να δούμε τι, πού θα γύρει τελικά. Εγώ αυτό δεν καταλαβαίνω.
0: Ο Μέρτς τώρα, ο καγκελάριος, μιλάμε τώρα για τον καγκελάριο της Γερμανίας, είπε ότι αυτό που συνέβη ήταν μια καταστροφή.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα, πάμε στην προστασία της κυρίας κατοικίας από σήμερα.
1: Νέα ρύθμιση από σήμερα, καθώς οι οφειλέτες μπορούν να διαχωρίζουν το σπίτι που διαμένουν από την υπόλοιπη περιουσία τους, εξασφαλίζοντας έτσι μεγαλύτερο κούρεμα εντός αγωγικών και μικρότερες μηνιαίες δόσεις.
0: Επίσης, έχουμε πάλι Τραμπ στις ειδήσεις. Εξαπέλυσε νέα επίθεση στο Ιράν. Το ερώτημά μου λέει είναι αν και πότε θα ανατινάξω ολόκληρη τη χώρα. Καλό θα ήταν να συμπεριφερθούν σωστά. Όταν αρχίσουν τέτοιες δηλώσεις, καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό, πώς μεταφράζονται όλα αυτά σε τιμές βενζίνης. Όλες οι απειλές του Τραμπ, που μπορεί να είναι και απλά μια απειλή. Να μπλοφάρει.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία.
1: Και 8 χρόνια σήμερα από τη δολοφονία του Ζάκου Κωστόπουλου στο κέντρο της Αθήνας, το απόγευμα στις 18:30 έχει οργανωθεί πορεία για την ισότητα, την ασφάλεια, τη δικαιοσύνη.
0: Την ορατότητα.
1: Ακριβώς. Όλα αυτά που κάπως έχουν μετακινηθεί, αλλά ακόμη θέλουν το δρόμο τους. Ναι. Και μια υπενθύμηση διαρκεί.
0: Διακοπές ρεύματος 9 Δήμου σήμερα της Αττικής. Έχετε το νου σας. Περιστέρη, Γλυφάδα, Βούλα, Νέα Σμύρνη, Παλαιό Φάλιρο, Δήμος Αθηναίων, στη Ραφίνα, στο Κερατσίνη και στη Λαβριωτική. Για λίγες ώρες. Καλό είναι να το ξέρουμε από τώρα. Μην τυχόν τρέχουμε τελευταία στιγμή.
1: Ακριβώς.
0: Και η θερμοκρασία σήμερα θα φτάσει τους
1: 31 βαθμούς.
0: Πάρα πολύ καλά. Αν και αλλάζει ο καιρός, το σκηνικό του καιρού στην υπόλοιπη χώρα.
1: Μάλιστα.
0: Θα πούμε περισσότερα και μετά. Προς το παρόν, καλημέρα Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης. Συνεχίζουμε. Κώστας Τουρνάς από τα παλιά, από τη δεκαετία του 80, όπου φυσάει ο άνεμος πάω. Σε λίγο μιλάμε για πτυχία και για το αν τα πτυχία τελικά τα χρειαζόμαστε.
1: Ναι. Έχουμε νέες
0: ερευνές.
1: Για να διαπρέψουμε.
0: Ναι.

0: Καλημέρα, μελωδία, Ναταλία Δημήτρη.
1: Τελειώσαν πια τα λόγια, τελειώσαν τα λεφτά, λέει το τραγούδι, και εγώ θα σε εισάγω με αυτόν τον τρόπο στο επόμενο.
0: Μισό λεπτό, γιατί είναι 21 Σεπτεμβρίου, τα λεφτά έχουν τελειώσει από τις 17. Δεν θέλω να σε τρομάξω, αλλά πλέον μέχρι εκεί φτάνουν. Το πολύ.
1: Μη σου πω και νωρίτερα.
0: Αν πληρώνει πρώτη του μήνα, λέμε τώρα.
1: Αυτό.
0: Ναι,
1: αξίζει να αναρωτηθούμε σε σχέση λοιπόν με τα οικονομικά μα, την ανεργία, τα ποσοστά κτλ. Αξίζει να έχει πτυχίο σήμερα ή όχι?
0: Μας έχετε μια έρευνα από τις ΗΠΑ. Εκεί λοιπόν τι γίνεται, τι λένε οι ειδικοί? Ότι πλέον το να έχεις πτυχίο δεν σημαίνει ότι βρίσκεις αμέσως δουλειά. Δηλαδή τα ποσοστά ανεργίας πλέον σε όσους δεν έχουν πτυχίο είναι πολύ χαμηλότερα συγκριτικά με τα ποσοστά εκείνων που έχουν πτυχίο και βρίσκουν και ψάχνουν για δουλειά. Δηλαδή αν δεν έχεις πτυχίο και δεν έχεις απαιτήσεις και έχεις απλά μια εξειδίκευση κάπου, προσωπική λόγω του ταλέντου που έχεις, ας πούμε, ή έχεις ασχοληθεί με έναν τομέα, σε προσλαμβάνουν. Αν έχει τελειώσει μια μεγάλη σχολή και θεωρεί ότι με αυτό το πτυχίο θα βρει δουλειά, οι θέσει υπόλοιπε είναι κατηλημένε και δεν γίνονται νέε προσλήψει. Οπότε λοιπόν, αν είσαι ειδικευμένο σε έναν τομέα, χωρί κάποια βούλα πανεπιστημίου, βρίσκει δουλειά πολύ πιο εύκολα.
1: Ναι, αυτό το βλέπω να ισχύει και εδώ πάντω. Γιατί η ανεργία στου πτυχιούχου ηλικία 25 με 34 διαμορφώνεται περίπου στο 12%, ενώ την ίδια στιγμή είναι στο 5% η μη πτυχιούχοι.
0: Αυτά κολλάνε και με όσα λέμε κάθε χρονιά την ημέρα των Πανελληνίων σε παιδιά που δεν τα καταφέρνουν. Μην αγχώνεστε τόσο πολύ και μην στεναχωριέστε πλέον τόσο πολύ. Και τα πράγματα έχουν αλλάξει συγκριτικά με
1: δεκαετία. Είναι δυσάρεστο. Είναι δυσάρεστο. Είναι και συγκεκριμένοι κλάδοι, έτσι, και ειδικότητες που έχουν, που λέμε, περνούν έτσι μια δυσκολία στην έβρεση εργασίας, κυρίως οι ανθρωπιστικές επιστήμες, καλές τέχνες κτλ. Ναι. Ενώ αν μιλάμε για άλλες θέσεις πιο τεχνολογικο-μηχανολογικές, είναι λίγο πιο
0: και
1: εύκολα τα πράγματα.
0: Επαγγέλματα που έχουν να κάνουν με τα τεχνικά κομμάτια, ας πούμε. Δηλαδή, θες να γίνεις και ηλεκτρολόγος, θες να γίνεις μηχανικός, θες να γίνεις και υδραυλικός ακόμα. Κυνήγησέ το. Μην το φοβάσαι. Αυτό μας λέει η νέα εποχή. Το στάτους δεν συνδυάζεται απαραίτητα με πτυχίο επιτέλους.
1: Γενικά κάνε αυτό που, στο οποίο έχεις ταλέντο και που αγαπάς.
0: Ναι,
1: και προσπάθησε για το καλύτερο βασικά. Ναι.
0: Και μην αγχώνεσαι με το πτυχίο του πανεπιστημίου, δεν σημαίνει και τα πάντα πια. Είναι σημαντική η παιδεία που σου δίνει το πανεπιστημίο.
1: Εγώ το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, βρε Δημήτρη. Συγγνώμη, το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό.
0: Είναι σημαντική η καλλιέργεια που σου δίνει το πτυχίο.
1: Ναι, με αυτή την έννοια. Όχι για να βρεις δουλειά, όχι.
0: Αυτή είναι η διαφορά. Όχι. Αν θεωρείς ότι θα βρεις δουλειά και θα είσαι καλός στη δουλειά σου μόνο αν έχεις ένα χαρτί.
1: Από την άλλη, μην νομίζεις ότι αν έχεις ένα ταλέντο στην επικοινωνία θα γίνεις οπωσδήποτε influencer και social media.
0: Όχι,
1: και
0: μιλάμε
1: και
0: για τεχνικά επαγγέλματα. Έτσι, τώρα τα υπόλοιπα
1: το
0: είναι.
1: Το λέω γιατί και αυτή η δουλειά θεωρείται και χρήματα αποφέρει.
0: Φυσικά. Και πουλάς αέρα με πολύ ωραίο τρόπο. Αλλά αν δεν έχεις ασχοληθεί και μόνος σου να πας σε κάποιο σεμινάριο να κάνεις πράγματα, δεν θα είσαι πάρα πολύ καλός.
1: Αξίζει να το συζητήσουμε κάποια στιγμή αυτό.
0: Βεβαίως. Συνεχίζουμε το μεταξύ. Γιώργος Νταλάρας, Καράβια σε στεριά, ένα τραγούδι γεμάτο παράλογα, που μερικές φορές γίνονται και αληθινά κιόλα. Σε στίχη του Μιχάλη Αγκανά, η μουσική του Μίνου Μάτσα. Καλημέρα, μελωδία, Ναταλία Δημήτρης. Καλή εβδομάδα, πρωινό Δευτέρας, 8 και 18.
1: Καλημέρα.
0: Σε λίγο μιλάμε και για χρηματοκιβώτιο. Έχουμε νέο ποσό, μεγάλο, και μια μεγάλη κλήρωση 2 Οκτωβρίου.

0: διγενείς.
1: Μίλτος Πασχαλίδης και Έρωτας Αρχάγγελος. Καλημέρα, Μελωδία, Ναταλία Δημήτρης, 8 και 24 η ώρα. Μιλούσαμε και λίγο πριν για το αν τελικά αξίζει τον κόπο να στεναχωριέσαι πάρα πολύ επειδή δεν έχεις πτυχίο. Και τα νέα στοιχεία που έρχονται από διάφορες έρευνες.
2: Όχι, περισσότερο, συγγνώμη Δημήτρη μου, περισσότερο στεναχωριέσαι αν έχεις πτυχίο και δεν βρίσκεις δουλειά.
1: Επίσης.
2: Αντάξια σου, αντάξια του πτυχίου σου, του κόπου που έχεις και του ιδρώτα που έχεις ρίξει. Αυτό.
1: Ναι. Τα νέα στοιχεία λοιπόν που μας έρχονται απ' έξω, και αυτά ξέρετε όταν έρχονται απ' έξω επιβεβαιώνονται και στη χώρα μας μετά από λίγα χρόνια, είναι ότι η ανεργία είναι πολύ μικρότερη σε όσους δεν έχουν πτυχίο πια. Αυτό. Και λόγω τεχνητής νοημοσύνης. Και επειδή έχουμε μεγάλη ανάγκη, στην αγορά υπάρχει μεγάλη ανάγκη για χειρονακτικές εργασίες και για επαγγέλματα που δεν έχουν ακόμα, δεν τα έχουν τσιμπήσει στα πανεπιστήμια για να δίνουν χαρτί για αυτόν τον λόγο.
2: Εντάξει. Μπορεί να έχεις ένα ταλέντο και ένα χάρισμα κάπου που όντως να μην σου χρειάζεται πτυχίο. Το δίνω φυσικά, εννοείται να το δοθεί ευκαιρία.
1: Για τα social media χρειάζεται πτυχίο?
2: Για τα social media, κατά τη γνώμη μου. Ένα πτυχίο επικοινωνίας, οτιδήποτε. Και χάρισμα και πτυχίο. Γενικά θεωρώ ότι για να είσαι ανταγωνιστικός και όσο γίνεται καλύτερος, ναι. Από την άλλη, επειδή μου το σχολίασες πριν, όχι απαραίτητα. Στην πράξη, όχι, φυσικά και όχι.
1: Στην πράξη, όχι. Θα πούμε περισσότερα και μετά. Και θέλουμε και τη δική σας γνώμη εδώ. Τώρα, το χρηματοκιβώτιο είναι το μεγάλο μας παιχνίδι. Μπορεί ένας από εσάς ή μία από εσάς να κερδίσει 10.502 ευρώ. Στις 2 Οκτωβρίου είναι Παρασκευή. Στέλνουμε το μήνυμά μας στο 19.600 γράφοντας win και περιμένουμε μέχρι την κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Η Μέρη κληρώνει ένα μήνυμα, τηλεφωνεί στον τυχερό αριθμό και ρωτάει πόσα χρήματα έχει το χρηματοκιβώτιο, εσείς πρέπει να πείτε 10.502 ευρώ. Και καλή επιτυχία. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κίνητου που ισχύει. Η γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Και. Τι άλλο.
2: Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Βεβαίως.
2: Γιατί έχουμε ωραία νέα για τους coffee lovers της Αθήνας. Έρχονται από την Εσπρέσο. Η αγαπημένη Εσπρέσο μπουτίκ στο Κολωνάκι μόλις άνοιξε ξανά τις πόρτες της πλήρως ανανεωμένη. Μαζί της έρχεται και κάτι καινούριο. Nespresso on the go. Πλέον μπορείτε να κάνετε μια στάση και να διαλέξετε το αγαπημένο σας ρόφημα και να το πάρετε μαζί σας στη βόλτα του γραφείου ή όπου σας βγάλει η μέρα. Η Nespresso Boutique είναι και πάλι εδώ, ανανεωμένη, περάστε να την γνωρίσετε από κοντά και γιατί όχι να συνεχίσετε τη μέρα σας με έναν Nespresso on the go στο χέρι.
1: Επίσης να πούμε ότι μαζί μας έχουμε και σήμερα την Telecom που φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Και εμείς εντωμεταξύ ερχόμαστε σε λίγο με τι?
2: Έχουμε να συνεχίσουμε κάποιες συζητήσεις αλλά έτσι κι αλλιώς θέλουμε να μιλήσουμε πιο πολύ για τέχνη, να πάμε λίγο σε τέχνη.
1: Έχουμε προτάσεις για ταινίες.
2: Καινούργια εβδομάδα έρχεται. Έχουμε να δούμε πράγματα.
1: Καλημέρα Μελωδία, Ναταλία Δημήτρης.
3: Κάθε πρωί, καλημέρα Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: ωφελήσετε και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Contact Hof. Πίνα Μπάους. Η παράσταση γεγονός επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο. Από 9 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Κεντρική σκηνή, κτίριο Τσίλερ. Contact Hof. Στους κήπους.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Εγώ ο ΣΕΡ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπαμπιστόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
5: Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
6: Πιο μεγάλο.
5: Bigger.
6: Πιο καλύτερότερο.
5: Better.
6: Πιο Halloween από ποτέ.
5: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
6: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
7: Το σκοτάδι, θέατρο αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, η τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
10: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
9: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
11: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
12: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα. Κοιτάζοντας ένα οπάλιο μισό γκρίζο, θυμήθηκα δύο ωραία γκρίζα μάτια που είδα, θα είναι 20 χρόνια πριν. Για ένα μήνα αγαπηθήκαμε. Έπειτα έφυγε θαρρός στη Σμύρνη, για να εργαστεί εκεί. Και πια δεν ειδωθήκαμε. Γκρίζα, Κωνσταντίνος Καβάφης.
13: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
14: Ποιος έχει λόγο στην αγάπη
15: νύχτα πάρτι.
13: Πάντα έντεχνα. Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, 21 Σεπτεμβρίου, 8 και 37 η ώρα. Σας έχουμε προτάσεις για σινεμά. Διότι το αγαπάμε το σινεμά, το έχετε καταλάβει.
1: Όλες τις τέχνες, κυρίως σινεμά και θέατρο. Λοιπόν, αυτές τις μέρες.
0: Είναι Ιταλία του θεάτρου και του θεάτρου.
1: Εγώ πάρα πολύ. Σινεμά. Ναι, ναι, θέατρο πάρα
0: εγώ
1: πολύ.
0: Εγώ σινεμά σειρές, να ξέρετε.
1: Ναι, το σειρές το ξέρουμε. Το ξέρουμε. Το έχουμε καταλάβει.
0: Λοιπόν, καταλάβει, ναι.
1: Τι έχουμε τώρα. Σινεμά ξανά. Νέα, μεγάλη κινηματογραφική δράση. Πάρα πολλές ταινίες παλιές, επιλεγμένες από προσωπικότητες των τεχνών, ναι. Ηθοποιούς, σεναριογράφους, κριτικούς κτλ. Κτλ. Συνολικά 50 είναι οι ταινίες που προβάλλονται αυτό το διάστημα.
0: Έχει σε αρκετές
1: πόλεις. Ναι, ναι, ναι. Από τις 15 του μήνα. Δεν είναι μόνο στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη και Πάτρα και Βόλο κτλ.
0: Δηλαδή έχουμε
1: με μειωμένο εισιτήριο. 5 ευρώ.
0: Πολύ ωραία. Και έχουμε την ευκαιρία να δούμε ταινίες σημαντικές. Έτσι όπως έχουν διαλέξει αυτοί οι άνθρωποι που είπε και η Ναταλία, στην μεγάλη οθόνη.
1: Ακριβώς.
0: Και όχι στην τηλεόρασή μας, ναι, και δεν ξέρουμε πού να τις βρούμε.
1: Δεν τις είχαμε δει ποτέ. Πάμε να πούμε σήμερα, Δημήτρη, τι μπορεί να δει κανείς.
0: Σήμερα παίζει στον κινηματογράφο Συνόμπο Μασκότ στον Ταύρο η μανία του Πανουσόπουλου στις 8 και στις 10 η Γλυκιά Συμμορία με αυτό το τέλειο soundtrack του Χατζινάσιου. Καλά, η ταινία αυτή εντωμεταξύ του Νικολαίδη είναι ταινία ορόσημο, που μιλάει και ουσιαστικά τι κάνει, αποδομεί όλο αυτό το πατρίς, θρησκεία, οικογένεια.
1: Γι' αυτό που... και ανήκει σε αυτή τη θεματική ενότητα, βέβαια, που πολύ, πολύ σωστά είπε η Μανές.
0: Και ναι, ουσιαστικά είναι μια παρέα νέων που τα ανατρέπει με τη ζωή του όλα αυτά.
1: Επίσης έχουμε στο Παγκράτη, από την άκρη της πόλης, του Γιάνναρη.
0: Είναι μία από τις πρώτες ταινίες από τη δεκαετία του 90 και μετά που δείχνει την άλλη Αθήνα, που τολμά ένας σκηνοθέτης να δείξει και την άλλη Αθήνα που υπάρχει, η οποία τότε δεν προβαλόταν πουθενά.
1: Συζητήθηκε πολύ, θυμάμαι.
0: Μόνο στα δελτία ειδήσεων
1: τότε,
0: υπήρχε,
1: ναι, ναι,
0: αυτή η Αθήνα.
1: Και έχουμε και πολιτική κουζίνα του Τάσου Μπουλιμέτη, πιο εμπορική ελληνική ταινία όλων των εποχών, στο Village στο Ρέντι.
0: 7.30 προβάλλεται.
1: Βεβαίως.
0: Και στις 7.30 στο Village στον Άγιο Δημήτριο, στο Athens Metro Mall. 7.30 το Τέλος Εποχής. Επίσης μια ταινία που είχε συζητηθεί πάρα πολύ.
1: Αυτή δεν την έχω
0: δει. Του Αντώνη Κόκκινου. Mm. Για μια παρέα που μεγαλώνει, μεγαλώνοντας συνειδητοποιεί τι έχει συμβεί εντωμεταξύ. Είναι από αυτές τις κλασικές. Κλασική ιδέα.
1: Οπότε κρατάμε σημειώσεις. Σινεμά ξανά λέγεται η δράση.
0: Με 5 ευρώ.
1: Οπότε μπορείτε να βρείτε και γενικά όλες τις ημέρες τι προβάλλετε και όχι μόνο στην Αθήνα.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρη. Συνεχίζουμε εντωμεταξύ εμείς με τη Χριστίνα Γκόλια και το ζητάτε να σας πω σε ένα πολύ ωραίο remix. Πάντως σε αυτή τη δράση, το σινεμά ξανά, προβλήθηκε και η ταινία Το Τελευταίο Ψέμα του Κακογιάννη με τη Λαμπέτη, μία από τις καλύτερες ελληνικές ταινίες που είναι και λίγο αδικημένη, νομίζω. Κάποια στιγμή θα τη συζητήσουμε, ψάξτε την πάντως. Είναι για μια αστική οικογένεια που αρχίζει και χάνει τα λεφτά της τη δεκαετία του 60 και

0: Τεράστιο τραγούδι, Μίκης Θοδωράκης φυσικά. Εδώ ο Γιάννης Κότσιρας μας το θύμισε. 8 και 47 η ώρα. Καλημέρα, Μελωδία.
1: Καλημέρα.
0: Ναταλία και Δημήτρη. Ακούσατε πριν από λίγες μέρες αυτό το περιστατικό με κλωνοποίηση φωνής μέσω AI.
1: Ακούσατε, βέβαια.
0: Λοιπόν.
1: Ακόμη πιο επικίνδυνο πια. Γιατί αν αρχίζει και σου θυμίζει αυτός που σε έχει καλέσει, ένα δικό σου πρόσωπο.
0: Δεν είναι μια άγνωστη φωνή που σου λέει για ημολογιστής.
1: Ναι, που έχει τύχει σε εμάς. Έχει συμβεί αυτό σε όλους. Δηλαδή, αλογιστή σου είμαι.
0: Από τη ΔΔΔΕ και τα λοιπά.
1: Και πάλι κάτι θα ψηλιαστείς. Πόσο μάλλον όμως αν αναγνωρίζεις οικείο σου πρόσωπο.
0: Λοιπόν,
1: και είσαι και κάποια ηλικία.
0: Βέβαια.
1: Έτσι,
0: αυτό είναι το
1: θέλει
0: θέμα.
1: Προσοχή.
0: Όσο
1: γιατί
0: μεγαλώνουμε, γινόμαστε όλο και πιο αθώοι και αγνοί.
1: Απαντά στο τηλέφωνο, λίγο ασυναίσθητα, λίγο ασυνήθιστα. Δεν είμαστε τόσο συγκεντρωμένοι εκείνη την ώρα. Α, πες μου ποιος είσαι. Ανταγωνιστικό κωδικό, Δημήτρη. Με παίρνεις και μου λες κάτι. Πρέπει να σε ρωτάω. Ποια ήταν η πρώτη μας κουβέντα.
0: Ναι. Γιατί αν μια γνώριμη φωνή σας τηλεφωνεί και σας πει, ξέρεις κάτι, χρειάζομαι χρήματα, Ναταλία, κάποιος με τη φωνή μου. Και σου πει, μπορείς να βάλεις, παρακαλώ, χρήματα εκεί. Γιατί έχω ξεμείνει. Και έχει την ίδια φωνή με μένα. Πρέπει να, όταν η κουβέντα πάει στα χρήματα, πρέπει αμέσως να κάνεις κάποια βήματα. Τι λένε τώρα εδώ οι αστυνομικοί. Πρέπει αμέσως να διακόψεις κάθε ύποπτη τέτοια τηλεφωνία, να μην λες τίποτα σχετικά με χρήματα,
1: περιουσίες, οικονομικά,
0: και παρόλα αυτά να τσεκάρεις με ερωτήσεις κλειδιά το αν αυτή η φωνή που σου ζητάει χρήματα είναι δικό σου άνθρωπος.
1: Είναι αυτό που σου λέω, ότι είναι δύσκολο να είσαι τόσο συγκεντρωμένος εκείνη την ώρα, αλλά αν έχεις όντως μια παραμικρή υποψία, γιατί ας πούμε εγώ. Ξέρεις ποιος θα σου ζητούσε χρήματα σε ένα τηλεφώνημα, να πούμε την αλήθεια. Έτσι. Έχεις λίγο το μυαλό σου. Οπότε κάνεις μια ερώτηση. Ποια ήταν το πρώτο μας επιτραπέζιο που παίξαμε μαζί, παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Και εκεί κάτι θα συμβεί. Συνήθως θα στο κλείσουν.
0: Ξέρετε πόσα χρήματα έβγαλε αυτή η Σπύρα μέχρι τώρα. Είχε βγάλει πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Με αυτή την απάτη. Με την τεχνητή νοημοσύνη και τη φωνή που μοιάζει με τη φωνή του αγαπημένου προσώπου. Τι έκαναν, τηλεφωνούσαν ουσιαστικά και έλεγαν για την οπτική να είμαστε, και τον καθυστερούσαν τον άνθρωπο στη γραμμή για να πάρει η τεχνητή νοημοσύνη αρκετό δείγμα φωνής και να την

0: κοινωνοποίηση.
1: Ακριβώς. Ευτυχώς εξαρθρώθηκε τουλάχιστον αυτή
0: πάλι
1: η
0: καλά.
1: Σπήρα. Να δούμε.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Το νου μας. Δυστυχώς δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Και ενημερώνουμε και εξηγούμε κυρίως τα πράγματα στους μεγαλύτερους ανθρώπους του περιβάλλοντός μας. 8:49 η ώρα, πριν ο Δευτέρας. Καλή εβδομάδα, Ναταλία Δημήτρης, 21 Σεπτεμβρίου. Τώρα, Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας, γυρίζω τις πλάτες μου στο μέλλον.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρη, πρωινό Δευτέρα, καλή εβδομάδα, 21 Σεπτεμβρίου, 9 παρά 7 η ώρα και μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Γιατί μαζί μας έχουμε το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Φοιτητική ζωή, τσεκ. Φοιτητικό ρεύμα, τσεκ. Με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το φυσικό αέριο έχεις 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικό αέριο Ελλάδος.gr και αποκτήσέ το.
0: Επίσης, μαζί μας έχουμε και σήμερα την Telekom. Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telekom φαίνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telekom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telekom. Στις 9 έχουμε κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης, και θα σας μιλήσουμε και για την κούπα της Ναταλίας σε λίγο, διότι γίνεται για καλό σκοπό.
1: Βεβαίως, είναι
0: το παιχνίδι μας με τις ανταλλαγές. Καλή δύναμη, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Είμαι ο Γιάννης Διονυσίου και είναι οι κασέτες του Μελωδία 99,2.
3: Κασέτες του Μελωδία, οι φωνές του αύριο, ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
4: Το χρηματοκιβώτιο.
5: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
6: Έχω μια αίσθηση σίγουρα ότι θα πάρει, για να σου πω την αλήθεια.
5: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
6: Ένα μικρό ταξίδι με τον άντρα μου, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη.
5: Φαντάζεσαι να τα κερδίσει?
6: Χρηματοκιβώτιο δεν έχουμε εδώ, γιατί δεν έχουμε τόσα λεπτά για να τα κρατάμε σε χρηματοκιβώτιο.
7: Άστο, έχω εγώ χρηματοκιβώτιο.
8: 10.502.
9: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή.
10: Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα. Κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
8: 10.502 ευρώ.
10: Καλή επιτυχία.
8: Μελωδία 99,2.
9: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telekom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Είμαι ο Φιλέας.
12: Και εγώ η Φογκ.
11: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
12: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
11: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
12: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
11: Και πώς γίνεται αυτό?
12: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
11: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
12: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
11: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
13: Cleansed της Arcane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξενταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
14: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
13: Cleansed. Προπόληση more.com.
15: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
16: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
17: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
18: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο superhost. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Αλεξανδρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
19: Άκου να σου πω μικρέ, αν δεν φάσω θα φωνάξω τον παλιάτσο. Τον παλιάτσο. Και την έβαψες.
20: Λέλε, την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
21: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
22: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΥΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα.
23: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
22: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
24: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΥΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΥΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
25: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
26: Ο κόσμος των Kefir Stamu γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα Kefir High Protein Stamu για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε Kefir High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και Kefir High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
27: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
28: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής.
29: Η ώρα είναι 9.
30: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Ήρου. Ή βρείτε τον στα social.
31: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών ή αλουρονικού οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας, το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
32: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
33: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
34: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής. Δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 04080, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη, Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου, Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα Μελωδία, πρωινό Δευτέρας, καλή εβδομάδα. Η ώρα πάει 9 και 7 για να δούμε τι μας ξημέρωσε σήμερα.
1: Λοιπόν, εκλογές στη Γερμανία. Με τη διπλή ιστορική ήττα για τους χριστιανοδημοκράτες σε δύο περιφέρειες, καθώς το ακροδεξιό AfD επικράτησε στο κρατήδιο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία, ενώ η αριστερά πήρε την πρωτιά στο Βερολίνο. Με την. Εγώ, εντάξει, μου αρέσει πολύ, θέλω να το πω, με αυτή τη 45χρονη, την Elif Eralp, που είναι τουρκικής καταγωγής, δικηγόρος, προασπίστρια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
0: Παιδί μεταναστών, λοιπόν.
1: Ναι, η μεγάλη νικήτρια της χθεσινής βραδιάς στο κρατήδιο του Βερολίνου με 25,3%. Και να πούμε ότι το πέτυχε αυτό το αποτέλεσμα χάρη στους νέους 16 έως 29 ετών που ψήφισαν σε ποσοστό 48%.
0: Τη λένε ο Μαμντάνι του Βερολίνου. Πολύ σημαντικές εξελίξεις. Η ακροδεξιά παραμένει δυνατή, αλλά αυτή η είδηση για την αριστερά στο Βερολίνο είναι πάρα πολύ σημαντική επίσης για το τι συμβαίνει εκεί και αυτά που συμβαίνουν στην Γερμανία επηρεάζουν και άλλες χώρες, όπως καταλαβαίνετε. Συνεχίζουμε.
1: Λοιπόν,
0: τι άλλο μας ξημέρωσε σήμερα?
1: Προστασία κυρίας κατοικίας. Τι έχουμε εδώ? Νέα ρύθμιση από σήμερα, καθώς οι οφειλέτες μπορούν να διαχωρίζουν το σπίτι που διαμένουν από την υπόλοιπη περιουσία τους, εξασφαλίζοντας έτσι μεγαλύτερο κούρεμα και μικρότερες μηνιαίες δόσεις.
0: Έχουμε και Τραμπ επίσης στο δελτίο μας. Ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξη είπε πως το ερώτημά μου είναι αν και πότε θα ανατινάξω ολόκληρη τη χώρα, μιλώντας για το Ιράν. Καλό θα ήταν να συμπεριφερθούν σωστά. Το Ιράν, από την άλλη, είπε πως θα χρησιμοποιήσει νέα όπλα και θα στοχεύσει τοποθεσίες που δεν έχουν προηγουμένως δεχτεί επίθεση αν οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκινήσουν νέα επίθεση εναντίον του.
1: Μια είδηση που έρχεται από το Hollywood και από την οικογένεια της Cindy Crawford, καθώς έφυγε από τη ζωή ο γιος της σε ηλικία 27 ετών, μοντέλο, νεαρός, ήταν σε κλινική αποτοξίνωσης, ναι, και εκεί έχασε τη ζωή του. Δεν έχουν βγει στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες. Η οικογένεια
0: θέματα.
1: Φυσικά ζητά.
0: Ναι, και θέματα με ουσίες,
1: ναι, ναι.
0: Και θέματα με ψυχολογία.
1: Ψυχολογικά, ψυχικής υγείας.
0: Φυσικά.
1: Θα μάθουμε περισσότερα.
0: Νομίζουμε ότι όσοι έχουν πάρα πολλά χρήματα, περιουσίες και διασημότητα. Ότι...
1: Μα αυτό δεν λένε και στις καλύτερες οικογένειες ότι συμβαίνουν. Ναι, αυτό είναι.
0: Επίσης, σήμερα συμπληρώνονται 8 χρόνια από τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου στη Γλάστονος. Ένα περιστατικό που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ εδώ στην Αθήνα. Και όχι μόνο. Έχει ήδη προγραμματιστεί πορεία στο σημείο στις 6.30 το απόγευμα. 8 χρόνια έχουν περάσει και από τότε έχουν κάποια πράγματα.
1: Αλλάξει,
0: αλλά θέλουμε πολύ δουλειά ακόμα. Μιλάμε για περισσότερη ορατότητα, αλλά δεν μιλάμε ακόμα για ασφάλεια.
1: Ασφάλεια, ισότητα και δικαιοσύνη.
0: Η θερμοκρασία σήμερα αναμένεται να φτάσει στους 32 βαθμούς. Ναι, τι.
1: Ναι.
0: Τι συμβαίνει?
1: Εδώ βλέπω και κόκκινο και πράσινο. Θα μου πεις. Πάμε.
0: Τι πάει τηλέφωνο?
1: Α, εντάξει.
0: Νίκος Γιώγαλας. Και Βασιλική, καλημέρα. Ποιος είναι?

0: νυχτά στο χώμα.
1: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, 9 και 4 η ώρα.
1: Έχεις φωνή χουζουριού.
2: Κοίταξε, ναι, έχω φωνή χουζουριού γιατί διάβαζα έτσι μια ιστορία καλοσύνης. Είδες που τα συζητάμε από την αρχή της εκπομπής σε σχέση με το.
1: Ναι, είναι μια νέα ενότητα που έχουμε φτιάξει από τις 7 το πρωί.
2: Ναι, τι μπορεί να μας φτιάξει το κέφι, κάποια μικρά καθημερινά πράγματα, να μας ανακουφίσει,
1: να ηρεμήσει. Να μας συγκινήσει επίσης. Ναι. Η καλοσύνη των ξένων, που ένας άγνωστος έρχεται και σε βοηθάει σε μια πολύ δύσκολη στιγμή που σου συμβαίνει κάτι απρόβλεπτο και έχετε ένας ξένος και μένεις από μπαταρία και λες. Υπάρχει ένα κινητό παιδί, πρέπει να πάρω ένα τηλέφωνο, πολύ επίγον. Και έρχεται ένας ξένος και σε εμπιστεύεται και σου λέει: ορίστε, πάρε από εδώ.
2: Ναι, και πήρα εγώ αυτή τη φωνή, Δημήτρη μου, γιατί βλέπω εδώ που μας έχει στείλει η φίλη μας η Μαρία και λέει ότι τίνουμε να θεωρούμε πια πράξη καλοσύνης, και όντως να είναι, να σταματήσει κάποιος στη διάβαση.
1: Α, τύπου Ελβετία,
2: Λονδίνο. Και να μας αφήσει να περάσουμε το δρόμο χωρίς να φοβόμαστε, ναι, ότι θα μας πατήσει. Ναι, ναι, ναι. Και είναι μεγάλη αλήθεια, σκέφτομαι.
1: Συμφωνώ,
2: και είναι μια πράξη καλοσύνης.
1: Αν και βλέπω όλο και πιο συχνά ανθρώπους να σταματούν σε διαβάσεις.
2: Το θέμα είναι να σταματήσεις εσύ και να σταματήσει και ο διπλανός. Όχι εσύ να σταματήσεις και ο διπλανός να πατήσει γκάζι. Αυτό τρέμω να σταματήσω για να μην ξέρεις.
1: Σε αυτή την περίπτωση τσεκάρεις τι συμβαίνει πίσω σου, τι συμβαίνει δεξιά πίσω και λες τον πεζό περίμενε. Γιατί του έχει κρύψει και την ορατότητα κάπως.
2: Ναι, ναι.
1: Οπότε κάπως το.
2: Θέλει πάντως κόλπο και εκπαίδευση. Ναι.
1: Τώρα θα ήθελα να πιάσουμε ένα άλλο θέμα. Για το οποίο θέλω να πω,
2: ναι,
1: ως Δημήτρης, ότι βεβαίως ακολουθούν κάποια στερεότυπα που οι άντρες θα κληθούμε να τα ανατρέψουμε. Συνεχίζουμε.
2: Γιατί? Γιατί ξέρεις, διαβάζω εδώ, γιατί θεωρείται φαινόμενο, δεν είναι δική μου άποψη, καθότι εγώ δεν είμαι παντρεμένη γυναίκα. Ναι. Πιο πολύ αφορά τις παντρεμένες γυναίκες, που όπως έχει παρατηρηθεί λοιπόν σε έρευνα και έχουμε διαβάσει και σε άρθρο, αναλαμβάνουν από ένα σημείο και μετά την κοινωνική ζωή των συζύγων. Παρετούνται λίγο οι άντρες από τα κοινωνικά.
1: Ακόμα και να μην παντρευτούν, να μην παντρευτεί ένα ζευγάρι, συμβαίνει, υπάρχει η τάση στις γυναίκες, μόλις περάσει η περίοδος της μεγάλης έλξης και του πολύ έτσι δυνατού έρωτα, να υπάρχει το άγχος για την κοινωνική εικόνα του ζευγαριού γενικότερα.
2: Αυτό είναι άγχος λοιπόν της συζύγου, θεωρείς, και της συντρόφου, και δεν είναι παρέτηση του ανδρός από το ότι εντάξει τώρα δεν χρειάζεται. Εξαντλούμε όλη την κοινωνική μας ευελιξία κτλ. Στη δουλειά. Το ταλέντο, ναι, το κοινωνικό, και μετά τίποτα άλλο.
1: Νομίζω ότι είναι ένα συνδυασμός. Δηλαδή, από τη μία υπάρχει αυτό το πολύ ζωηρό μυαλό των γυναικών. Είπαμε, θα έχουμε πολλά στερεότυπα τώρα, συγχωρέστε μας, απλά καμιά συζήτηση κάνουμε.
2: Mm-hmm.
1: Και από την άλλη, υπάρχει, δεν ξέρω αν είναι παρέτηση ακριβώς των ανδρών, ή απλά ότι οι άντρες δεν ασχολούνται με πάρα πολλά θέματα ή ασχολούνται μονικά με ένα-δύο θέματα και τα υπόλοιπα δεν τους αφορούν. Και βλέποντας ότι η γυναίκα έχει αναλάβει το ρόλο να φτιάξει πράγματα, να συντηρήσει κοινωνικές σχέσεις, να αγχωθεί για το τι δώρο θα πάρουμε στην επίσκεψη που θα πάμε.
2: Σωστό.
1: Δεν ασχολείται ιδιαίτερα.
2: Γιατί διαβάζω, ας πούμε, ότι υπάρχουν κάποιοι τύποι. Είναι οι τύποι γυναικών. Η γυναίκα βοηθός που προσπαθεί να τον βοηθήσει να ξεκινήσει π.χ. κουβέντα ή να μπει σε κουβέντα. Η καθοδηγήτρια τον καθοδηγεί να βγούμε, να κάνουμε, να μπούμε σε παρέες.
1: Το χειρότερο ξέρεις ποιο είναι.
2: Και κάποιες που παρετούνται εντελώς και λέει όχι, δεν θα τον αναλάβω.
1: Το χειρότερο είναι όταν αρχίζουν και του ψωνίζουν ρούχα επειδή θεωρούν ότι ο τρόπος που ντύνεται δεν σε αρέσει καθόλου.
2: Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι τώρα. Είναι καλό, καλό πολύ. Πάμε.
1: Πάμε στα κλασικά μας. Δήμητρα Γαλάνη εδώ, ζωντανή ηχογράφηση Αγάπη που γίνε δίκοπο μαχαίρι. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρη, πρωινό Δευτέρα, 9 και 19 η ώρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης. Να σας μιλήσουμε για την κούπα μας. Την κούπα της Ναταλίας που πίνει τον καφέ της τώρα. Αν θέλετε να την αποκτήσετε εσείς που τη θαυμάζετε και την.
1: Άσε τα λόγια τώρα.
0: Γι' αυτό λέγανε του στόκερ. Ένα στόκερ θέλει την κούπα σου.
1: Λοιπόν, δεν θυμάμαι αν την έχω ανεβάσει σήμερα. Θα την ανεβάσω όμως αμέσως μετά. Γιατί μπορείτε να την αποκτήσετε εσείς αν μας προτείνετε ένα αντικείμενο με το οποίο θα την ανταλλάσσετε. Το οποίο εμείς με τη σειρά μας θα ανταλλάξουμε με κάτι επόμενο και επόμενο μέχρι να φτάσουμε σε κάτι μεγάλο που θα δοθεί για καλό σκοπό.
0: Κάτσε να σε αυτογραφήσω τώρα.
1: Δεν ξέρει να φωτογραφίζει. δεν ξέρει. Κάτσε να ανάψω το φωτάκι εδώ για να είμαστε λίγο χαριτωμένοι. Να
0: έτσι, θέλω πρόχειρη να είναι. Δεν θέλω
1: πρόχειρη,
0: να
1: εγώ δεν ανεβάζω πρόχειρες φωτογραφίες.
0: Ωραία. Λοιπόν, ναι.
1: Τέτοιες ώρες ξυπνάμε 5.30 το πρωί, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, για καλό σκοπό, στέλνετε μήνυμα γράφοντας κούπα στα δικά μου social media, στα social media του Δημήτρη, στο Μελωδία, στο info@melodia.gr. Επίσης μπορείτε να μας πάρετε τηλέφωνο.
0: Ναι, ναι, στο 695-66-14-992.
1: Όχι να μας πάρετε τηλέφωνο, Viber και WhatsApp είναι αυτό, συγγνώμη.
0: Μας στέλνετε μήνυμα.
1: Με βγάζει φωτογραφίες παράλληλα και έχω χάσει τον ήρμό μου.
0: Ναι, δεν πειράζει.
1: Και να μας πείτε με τι θα ανταλλάσσατε την κούπα. Μέχρι στιγμής έχουμε πολλές προτάσεις, οι οποίες κυμαίνονται από πίνακα ζωγραφικής μέχρι καφετιέρα, μέχρι αναλόγιο, μέχρι βιβλίο. Αμπαζούρ, τι άλλο Δημήτρη μου.
0: Αυτά. Και ένα καραβάκι από τη μαμά σου που έχει.
1: Ναι,
0: στείλει.
1: Τη μαμά μου, ξέρετε, τη μαμά μου δεν θα μπει στη. Δεν θα το ανταλλάξω με τη μαμά μου, εκτός αν είναι το καλύτερο, η καλύτερη ιδέα.
0: Λοιπόν, περιμένουμε τις ανταλλαγές σας. Για καλό σκοπό γίνεται όλο αυτό, ε. Μην το ξεχνάμε.
1: Ναι.
0: Ωραία. Και μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Ωραία νέα για τους coffee lovers της Αθήνας και έρχονται από την Εσπρέσο. Η αγαπημένη Εσπρέσο που τίξε ο Κολωνάκη μόλις άνοιξε ξανά τις πόρτες της πλήρως ανανεωμένη. Και μαζί της έρχεται κάτι καινούριο. Nespresso on the go. Μπορείτε πλέον να κάνετε μια στάση, να διαλέξετε το αγαπημένο σας ρόφημα και να το πάρετε μαζί σας. Η Εσπρέσο που τίξε ο Κολωνάκη είναι και πάλι εδώ, πιο ανανεωμένη από ποτέ. Περάστε να την γνωρίσετε από κοντά και γιατί όχι, να συνεχίσετε τη μέρα σας με ένα Nespresso on the go στο χέρι.
0: Επίσης έχουμε και σήμερα μαζί μας το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Νέο φοιτητικό σπίτι. Σημαίνει και νέα αρχή, οπότε και στο ρεύμα. Συμβαίνει αυτό. Κάνουμε τη σωστή επιλογή με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το φυσικό αέριο με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Για περισσότερη οικονομία από την αρχή, μπες στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και πρόλαβε την προσφορά. Αυτά προς το παρόν. Έχουμε τίτλους ειδήσεων τώρα με Γιώργο Βράτσο και επιστρέφουμε εμείς με προτάσεις για σειρές.
1: Ναι. Συνεχίζεται η τέχνη. Το διπορικό στην τέχνη.
0: Τέχνη, άρτο και θεάματα φυσικά.
1: Να δούμε τι σειρά θα μας προτείνει σήμερα ο Δημήτρης.
0: Για να δούμε.
2: Μελωδία 99,2. Καλημέρα Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
3: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Αδιέξοδο στη Γερμανία μετά τις κάλπες σε Μεκλεμβούργο και Βερολίνο. Εξελίξεις στο Ουκρανικό, ο Ζελένσκι μίλησε με τον Τραμπ, θα συναντηθούν στη Νέα Υόρκη. Στον ανακριτή σήμερα ο υπνοθεραπευτής για την υπόθεση Μαζονάκη. Μένε τη φωτιά στη Σιτία, επιχειρούν πάνω από 100 πυροσβέστες. Στο Σαν Φρανσίσκο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντά εκπροσώπους μεγάλων τεχνολογικών κολοσσών. Συνάντηση Τραμπ-Μακρόν στη Νέα Υόρκη με φόντο της διεθνής κρίσης. Ηλιοφάνεια και 32 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
2: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
3: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
4: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
5: Πιο μεγάλο.
4: Bigger.
5: Πιο καλύτερότερο.
4: Better.
5: Πιο Halloween από ποτέ.
4: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
5: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
6: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
7: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
8: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
9: Παλιές συνήθειες μιας ανέξοδης αιωνιότητας και μιας κατεπίφασης προσήλωσης στις εντολές του Θεού και στους νόμους των ανθρώπων που με καθιστούσαν συνένοχοι στη φθορά. Της έκοψα μαχαίρι. Να σκεφτείς, δεν ακούω ειδήσεις στις 6. Δεν πίνω καφέ με το πρώτο φως. Δεν διαβάζω εφημερίδες. Κουφάρια πεθαμένων άστρων. Ελένη Θεοχάρους.
10: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
11: Πόσα πεινώ, πόσα θες.
12: Πού μας πάει της ψυχής.
10: Πάντα έντεχνα.
11: Εγώ σε ευχαριστώ.
10: Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Είναι πρωινό Δευτέρας, 21 Σεπτεμβρίου.
1: Καλημέρα.
0: 9 και 36 ώρα το Σαββατοκύριακο. Εσύ, Ναταλία, είδες καθόλου κάποια σειρά ή μόνο σωρολόπ?
1: Δημήτρη μου, εγώ με τη νέα μου ζωή εδώ πέρα μαζί σου, κοιμάμαι από τις 11 παρά τέταρτο. Κολύμπησα πολύ, περπάτησα πολύ. Τι άλλο έκανα? Έκανα γυμναστική. Και κοιμήθηκα, όχι, δεν είδα τίποτα.
0: Έχεις ξεχάσει, το έχεις στο κινητό σου κάποιο story?
1: Κάποιο... Α, συγγνώμη, ακούγεται κάτι.
0: Μ' αρέσει που είσαι έτσι καινούργια στον κόσμο του, του μικροφόνου εδώ.
1: Καινούργια στον κόσμο γενικό.
0: Στην τηλεόραση. Στην τηλεόραση αυτά κάνατε.
1: Συνέβαινε που και που κάτι να χτυπήσει, κάτι να χτυπήσει.
0: Καλά, εννοείται παντού. Ναι. Αλλά στο ραδιόφωνο είναι πιο ωραίο, είναι πιο φυσικό.
1: Δείχνει ότι είναι ζωντανή εκπομπή.
0: Παρ' όλα αυτά, έλεγε λοιπόν το Σαββατοκύριακο ήσουν.
1: Σε γυμναστική, κολύμπη και ύπνο. Όχι, δεν είδα τίποτα.
0: Πώς το κάνει αυτό? Εγώ είδα.
1: Αυτό. Πώς το κάνει αυτό?
0: Πώς το κάνει αυτό?
1: Εσύ πώς το κάνει αυτό?
0: Έχω τον καναπέ. Το πιο εύκολο. Παρ' όλα αυτά, είναι ένα μεγάλο θέμα να ξέρει ποια είναι η επόμενη σειρά που θα δει. Δηλαδή, τελειώνει μια σειρά που σου αρέσει πολύ και λε τώρα. Τι να ξεκινήσω? Και μπορεί να χάνεις ώρες ατελείωτες βλέποντας τρέιλερ, να διαβάσεις κριτικές.
1: Τώρα, μόλις, συγγνώμη, μου περιέγραψες αυτό το κλασικό που κάνουν και τα ζευγάρια. Τι να δούμε, ας διαλέξουμε.
0: Και βλέπουν φιλαράκια πάλι.
1: Όχι, μισή ώρα, τρία τέταρτα για να διαλέξουν και τελικά τους παίρνει ο ύπνος μέχρι να επιλέξουν.
0: Πρέπει να βρούμε ένα ρήμα γι' αυτό. Παρ' όλα αυτά, σας έχω μία περίεργη σειρά στο Netflix, πρόταση. Είναι ρομαντική σειρά και λέγεται Calling from the Accounts. Έχει ένα περίεργο τίτλο, είναι μια σειρά από την Αυστραλία. Έχει πάρει 8 στα IMDb. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Υπάρχει ένας άντρας και μια γυναίκα, εντάξει.
1: Σημειώνω.
0: Πώς γνωρίζονται? Η γυναίκα περπατάει στο δρόμο, φλερτάρει με έναν ανορθόδοξο τρόπο τον οδηγό του αυτοκινήτου, δεν σας λέω πώς. Ο οδηγός του αυτοκινήτου χάνει την προσοχή του και χτυπάει ένα σκυλάκι. Και σοκάρονται και οι δύο και αποφασίζουν να προσέξουν, να φροντίσουν το σκυλάκι και να το υιοθετήσουν από κοινού. Πάνω του κάνουν ευθανασία, τελικά αποφασίζουν όχι, θα το σώσουμε. Δεν γνωρίζονται καθόλου, είναι τελείως διαφορετικοί χαρακτήρες και η σειρά δεν είναι γεμάτη κλισέ σε αυτές τις γνωριμίες, δεν είναι Άρλεκιν δηλαδή η σειρά.
1: Έχει
0: μια βρωμιά πολύ ωραία.
1: Το ακούω με πολύ ενδιαφέρον, γιατί έχει μέσα και άλλα θέματα που βλέπω που ανοίγονται.
0: Και ονομάζουν τον σκύλο Calling from the Accounts, δηλαδή τύπου ένα κοινό όνομα που έχουν εκεί οι Αυστραλοί, μάλλον. Δηλαδή, σαν να το λέμε ο Γιάννης από το λογιστήριο, ας πούμε.
1: Α, ο Γιάννης από το λογιστήριο, μια χαρά. Ωραία, ωραία.
0: Και καλά, ας πούμε. Και είναι πολύ καλή σειρά. Όσα επεισόδια δηλαδή μου άρεσαν πάρα πολύ. Εκκρεμεί το Furious που πρέπει να δω, για να σας πω λεπτομέρειες. Το βλέπουν όλοι οι φίλοι μου.
1: Α, ωραία, και... θα μας το πεις βέβαια.
0: Ναι.
1: Εγώ ξεκινάω Hacks, θέλω να σε ενημερώσω, που μου έχεις πει.
0: Καλά, για το Hacks μπορώ να σας μιλάω ώρες. Είναι μια από τις πιο καλές σειρές που έχω δει τα τελευταία χρόνια.
1: Αυτό. Το άκουσα και από άλλους φίλους, οπότε μια χαρά.
0: Περίμενε στους άλλους φίλους για να το δει δηλαδή.
1: Ήθελα να κάνω μια έρευνα, Δημήτρη μου, ακόμα. Τώρα σε μαθαίνω, δεν ξέρω τα γούστα σου. Λοιπόν, πάμε μουσική τώρα.
0: Ιουλία Καραπατάκη, τα κούνια για καρφιά. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρη, 9 και 39.

0: Καλημέρα, Μελωδία, με Ναταλία και Δημήτρη. Μιλούσαμε λίγο πριν για σειρές, για θέατρα. Από πότε θα μιλάμε και μετά, πότε ανοίγουν οι θεατρικές σκηνές?
1: Κοίτα, ξεκινάνε τώρα. Τέλη του μήνα και αρχές Οκτωβρίου ξεκινάνε οι παραστάσεις μας. Έχουμε πολύ υλικό. Ναι. Έχουμε πολλές επαναλήψεις, πολλές παραστάσεις δηλαδή που δεν καταφέραμε να δούμε πέρυσι, θα συνεχιστούν.
0: Που πήγαν καλά.
1: Ναι, ναι, που πήγαν καλά. Κοίτα, εγώ δεν μπορώ αυτό το sold out. Πηγαίνουμε όλες τις ίδιες. Τελικά μπορεί να μας αρέσει ή πηγαίνουμε για να επιβεβαιώσουμε ότι όχι. Τελικά δεν ήταν καλό, κακός. Πηγαίνετε σε ό,τι κρίνετε από αυτά που βλέπετε ότι θα σας ενδιαφέρει η θεματική, η ηθοποιή, είναι το θέατρο κοντά και σας βολεύει.
0: Λέω, αυτά. Υπάρχουν παραστάσεις που παίζουν για πάρα πολλά χρόνια. Η άλλη Θήβα θα ξαναπαίξει, ας πούμε, φέτος.
1: Όχι, νομίζω, γιατί ο Δημήτρης Καπουράνης έχει δύο παραστάσεις φέτος. Συνεχίζεται το Cleansed, οπότε, και έχει και μια καινούρια πάλι του Δημήτρου Καρατζά. Οπότε όχι, αλλά είναι από τις παραστάσεις που μπορεί να ξανανεύει, ας πούμε, και να κάνουν περιοδεία ή σταθμούς και τέτοια. Συνεχίζεται, ας πούμε, η Πόρνη από πάνω. Κατερίνα Διδασκάλου, πολλά χρόνια.
0: Πάντως για την άλλη Θήβα είχα πραγματικά σοκαριστεί ευχάριστα με το ταλέντο του Καπουράνη και το πώς μπορεί να μεταμορφώνεται σε δύο εντελώς διαφορετικούς ανθρώπους. Είναι σοκ.
1: Να πούμε και Θάνος Λέκας εκεί.
0: Και Θάνος Λέκας βεβαίως.
1: Ξέρεις, η δουλειά θέλει. Ξέρεις, και κάθε δουλειά θέλει δύο. Για
0: ναι,
1: να...
0: ναι, έχεις απόλυτο
1: δίκιο. Από εδώ ήταν και δύο εξαιρετικοί, τέριαξαν απίστευτα και έγιναν viral. Να, ας πούμε, μια παράσταση που έγινε από στόμα σε στόμα.
0: Ναι.
1: Και πήγε πολύ καλά και τρέξαν όλοι να τη δουν. Δεν ήταν ποτέ. Ξέρεις,
0: δεν είναι ότι διαφημίστηκε η λεωφορεία.
1: Όχι, όχι. Ωραία, αυτό τι διαφημίζεται είναι μια μεγάλη κουβέντα.
0: Έχουμε πολλά να πούμε αυτές τις μέρες λοιπόν και περιμένουμε και τις δικές σας προτάσεις.
1: Γιατί θα έχουμε και εμείς τις επόμενες μέρες και άλλα ωραία.
0: Ναι, βεβαίως. Έχουμε Ανιασύρος, έχουμε τη συμμετοχή του Μελωδία εκεί με ένα ταινιάκι για το Θάνο Μικρούτσικο σε animation. Θα πούμε περισσότερα.
1: Ναι,
0: και προς το παρόν Μαρίνα Σπανού, το τραγούδι «Το ταξίδι», εδώ στο Μελωδία όλα αυτά, στο πρωινό της Δευτέρας, στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης, 14 η ώρα, διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Ωραία νέα για τους coffee lovers της Αθήνας και έρχονται από την Εσπρέσο. Η αγαπημένη Εσπρέσο Μπουτίκ στο Κολονάκι μόλις άνοιξε ξανά τις πόρτες της, πλήρως ανανεωμένη, και μαζί της έρχεται και κάτι καινούριο, Εσπρέσο on the go. Μπορείτε να κάνετε μια στάση, να διαλέξετε το αγαπημένο σας ρόφημα και να το πάρετε μαζί σας στη βόλτα, γραφείο ή όπου σας βγάλει η μέρα. Η Εσπρέσο Μπουτίκ είναι και πάλι εδώ. Περάστε να τη γνωρίσετε από κοντά και να συνεχίσετε τη μέρα σας με έναν Εσπρέσο on the go στο χέρι.
0: Μαζί μας και η Telecom σήμερα εδώ, που μου φέρνει πολύ πιο περισσότερη ματζέντα στην καθημερινότητά μας. Στις γειτονιές βλέπουμε τα καινούργια καταστήματα Telecom, στο κινητό μας βλέπουμε το σήμα της Telecom και το Telecom App, στο ίντερνετ το δίκτυό μας είναι Telecom 5G και Telecom Fiber, στην οθόνη της τηλεόρασής μας βλέπουμε το Magenta TV και στο wallet το Magenta Pay, ενώ στην εξυπηρέτηση βρίσκουμε τους ίδιους ανθρώπους να μας καθοδηγούν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιον τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μαθαίνουμε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr. Αυτά για σήμερα, τα λέμε πάλι αύριο στις 7.
1: Καλή συνέχεια, υπομονή, καλή δύναμη.
0: Και έχετε στην παρέα μας η Κωνσταντίνα Νικολοπούλου από την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
1: Καλή συνέχεια.
2: Είμαι η Δήμητρα Γαλάνη. Απόψε η κασέτα του Μελωδία είναι αφιερωμένη στον Παύλο Σιδηρόπουλο, το φίλο μας.
3: Η κασέτα για τον Παύλο Σιδηρόπουλο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
4: Το χρηματοκιβώτιο.
5: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
6: Κοντά στο Σύνταγμα και λέω στο καλό, λες να έχω τύχει, και το σημείωσα και σε ένα χαρτάκι και σήμερα συμβαίνει αυτό.
5: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
7: Έχω επιχειρήσει αρκετές φορές, νιώθω πολύ τυχερή που σε ακούω.
5: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
7: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Μας το άδειασες το χρηματοκιβώτιο.
7: Πέντε να το ξαναγεμίσετε.
4: 10.502
8: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή.
5: Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
4: 10.502 ευρώ.
5: Καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
8: MediaTel, κόστος SMS 1,36 ευρώ με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την...
10: Η ώρα είναι 10. SMK Group.
11: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
10: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
11: λειτουργικότητας και αισθητικής.
10: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
11: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
10: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
11: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
10: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
11: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
10: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονος, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
11: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
10: SMK Group. το μέλλον.
12: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
14: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 22 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69360 69370. Στις 26 Σεπτεμβρίου το Καραγκιόζης Γιούργια Day πάει στην όμορφη Σύρο. Από τα Εξάρχεια μέχρι τη Σύρο, το καφενείο Καραγκιόζης κατεβαίνει στο νησί και στείνει γιορτή στον Πολυχώρο Πλάζα. Παρέα με τους Γκουντίκη και τη Μαριάννα Κατσιμίχα, μία μέρα για μουσική, παρέα, χορό και ό,τι ήθελε προκύψει. Καραγκιόζης Γιούργια Day, 26 Σεπτεμβρίου, στη Σύρο, στον Πολυχώρο Πλάζα. Πάρτε την παρέα σας, βάλτε άνω τα παπούτσια και η Γιούργια στη Σύρο.
15: Άνιμα Σύρος 2026. Η μεγάλη γιορτή του Διεθνούς Animation επιστρέφει στη Σύρο για 19η χρονιά, 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. Αφιέρωμα 200 χρόνια Ερημόπολη. Τιμόμενη χώρα Ιρλανδία. 300 ταινίες από όλο τον κόσμο. 7 διαγωνιστικά προγράμματα. Αφιερώματα σε διεθνείς σκηνές και καλλιτέχνες. Αγορά, εκπαιδευτικά εργαστήρια και παράλληλες δράσεις. Ζήστε τη μαγεία του Άνιμα Σύρος στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων. 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. animasiros.gr.
16: Χορηγός επικοινωνίας, έμπνευση 107 FM.

έμπνευση 107 FM.

Κάπου εκεί έξω υπάρχει μια ομορφιά. Μας φαίνεται πως κρύβεται για τα καλά, γιατί εμείς συνεχώς την ψάχνουμε. Γεμίζοντας με σκέψεις τον πολύτιμο χρόνο μας, γράφοντας αχλαμάρες καθώς πως πέρασε, αναλύοντας αυτό που ήταν όπου να'ναι, το πως θα ήταν ό,τι να'ναι και ότι δεν ήταν όσο να'ναι. Κάνω αγώνες δρόμου, δεν ανταγωνίζομαι γιατί τρέχω μόνος. Υπνοτισμένος αγωνίζομαι για μένα, για τα αγαθά που είναι τοποθετημένα εκεί όπου θα καταλήξω και με περιμένω. Άλλα 15 βήματα,

0: Η ώρα είναι 11.
1: Παναγιά μου, ένα παιδί γέννησα και έγινα Sherlock Holmes. Κάθε απόγευμα το ίδιο θρίλερ. Διάβασες? Είχα καταντήσει αστυνόμους. Μέχρι που ανακάλυψα το Show Easy στη Σύρο. Μάθηση χωρίς πίεση, με βιωματικά, με πειράματα, με STEM. Άσε που κάνουν 9 ξένες γλώσσες. Και το καλύτερο, καθιέρωσαν την αυτόνομη μελέτη εντελώς δωρεάν. Το παιδί έρχεται σπίτι διαβασμένο. Και ο χρόνος μας μαζί είναι μόνο για αγκαλιές, όχι για καυγάδες. Μια ζεστή αγκαλιά και για κάθε μαθησιακή ιδιαιτερότητα. Κανένα παιδί πίσω. Διώξτε το άγχος, γονείς. So easy, Σύρου. Λιγότερο άγχος. Καλύτερη βαθμή, πιο χαρούμενα παιδιά. So easy. Τηλέφωνο 22 810 79 125.
2: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Πρωίου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα social.
3: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής. Δωρεάν κατοίκον υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 0 40 80, Σταματίου Πρωίου 83, Ερμούπολη, Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου, Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00 432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
3: SMK Group.
4: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
3: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
4: λειτουργικότητας και αισθητικής.
3: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
4: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
3: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
4: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
3: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
4: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
3: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
4: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
3: SMK Group. Το μέλλον.
5: Για νερό όπως τη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
6: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Φεύγουν καράβια στο γυαλό.

δεν θα μείνεις για πολύ. Μα εγώ πρόλαβα και είπα πως με κέρδισες, κι ας μη δοκίμασαν τα χείλη το φιλί.

στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

0: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Άνοιξε απόψε την καρδιά σου να διαβάσω κάθε μυστικό και από τα λίγα πράγματά σου δώσε.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Παναγιά μου, ένα παιδί γέννησα και έγινα Sherlock Holmes. Κάθε απόγευμα το ίδιο θρίλερ. Διάβασες. Είχα καταντήσει αστυνόμους. Μέχρι που ανακάλυψα το Show Easy στη Σύρο. Μάθηση χωρίς πίεση, με βιωματικά, με πειράματα, με STEM. Άσε που κάνουν 9 ξένες γλώσσες. Και το καλύτερο, καθιέρωσαν την αυτόνομη μελέτη εντελώς δωρεάν. Το παιδί έρχεται σπίτι διαβασμένο. Και ο χρόνος μας μαζί είναι μόνο για αγκαλιές, όχι για καυγάδες. Μια ζεστή αγκαλιά και για κάθε μαθησιακή ιδιαιτερότητα. Κανένα παιδί πίσω. Διώξτε το άγχος, γονείς. So easy, Σύρου. Λιγότερο άγχος, καλύτερη βαθμή, πιο χαρούμενα παιδιά. So easy. Τηλέφωνο 22 810 79 125.
2: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Πρωίου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα social.
3: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής, σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας, αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής, δωρεάν κατοίκον υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 04080, Σταματίου Πρωίου 83, Ερμούπολη, Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου, Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
4: Για νερό όπως τη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
5: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
1: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Έχεις γενέθλια?
5: Ναι.
4: Έφερες τούρτα?
5: Χωρίς ζάχαρη.
4: Να τα καταστήσεις?
5: Θα προσπαθήσω.
4: Ωραία.
5: Ναι.
6: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
4: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
5: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
6: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
7: SMK Group.
8: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
7: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
8: λειτουργικότητας και αισθητικής.
7: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
8: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
7: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
8: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
7: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
8: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
7: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
8: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
7: SMK Group. Το μέλλον.
9: Άνιμα Σύρος 2026. Η μεγάλη γιορτή του Διεθνούς Animation επιστρέφει στη Σύρο για 19η χρονιά, 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. Αφιέρωμα 200 χρόνια Ερημόπολη. Τιμόμενη χώρα Ιρλανδία. 300 ταινίες από όλο τον κόσμο. 7 διαγωνιστικά προγράμματα. Αφιερώματα σε διεθνείς σκηνές και καλλιτέχνες. Αγορά, εκπαιδευτικά εργαστήρια και παράλληλες δράσεις. Ζήστε τη μαγεία του Άνιμα Σύρος στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων. 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. animasiros.gr.
10: Χορηγός επικοινωνίας, έμπνευση 107 FM.

έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Έχω δουλειά, μα κάτι μου τη σπάει. Δεν έχω δουλειά και έχω εκνεύρει

Έμπνευση 107 FM.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Παναγιά μου, ένα παιδί γέννησα και έγινα Sherlock Holmes. Κάθε απόγευμα το ίδιο θρίλερ. Διάβασες? Είχα καταντήσει αστυνόμος. Μέχρι που ανακάλυψα το Show Easy στη Σύρο. Μάθηση χωρίς πίεση, με βιωματικά, με πειράματα, με STEM. Άσε που κάνουν 9 ξένες γλώσσες. Και το καλύτερο, καθιέρωσαν την αυτόνομη μελέτη εντελώς δωρεάν. Το παιδί έρχεται σπίτι διαβασμένο. Και ο χρόνος μας μαζί είναι μόνο για αγκαλιές, όχι για καυγάδες. Μια ζεστή αγκαλιά και για κάθε μαθησιακή ιδιαιτερότητα. Κανένα παιδί πίσω. Διώξτε το άγχος, γονείς. So easy, Σύρου. Λιγότερο άγχος, καλύτερη βαθμή, πιο χαρούμενα παιδιά. So easy. Τηλέφωνο 22 810 79 125.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα social.
4: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής, σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής, δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 040 80 Σταματίου Προείου 83 Ερμούπολη Σύρος έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
5: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
7: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
5: Και από κρωματάκι.
7: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
8: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
9: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Τις τρέλες που έχω κάνει θυμάμαι και γελάω. Σε μέρη που έχω πάει και δεν θα ξαναπάω. Αθήνα, Μαδρίτη, ενοικιαζόμενο σπίτι. Κι οι τέσσερις τείχοι ακόμα που σπάω. Μια σχέση που λείπει, μα υπάρχουν οι φίλοι.

απόλαυση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
2: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: SMK Group.
5: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
4: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
5: λειτουργικότητας και αισθητικής.
4: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
5: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
4: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
5: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
4: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
5: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
4: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
5: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
4: SMK Group. Το μέλλον.
6: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
7: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
8: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
9: Ιζομάτ Premium.
8: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
9: Ιζομάτ Premium.
8: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
9: Ιζομάτ Premium.
8: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
10: Ιζομάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζομάτ που ξεχωρίζει.
6: Και από κρωματάκι.
10: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια, μόνο 3,17. Και γκούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
12: Στις 26 Σεπτεμβρίου το Καραγκιόζης Γιούργια Day πάει στην Όμο Φυσίρο. Από τα Εξάρχεια μέχρι τη Σύρο, το καφενείο Καραγκιόζης κατεβαίνει στο νησί και στείνει γιορτή στον Πολυχώρο Πλάζα. Παρέα με τους Γκουντίκη και τη Μαριάννα Κατσιμίχα, μία μέρα για μουσική, παρέα, χορό και ό,τι ήθελε προκύψει. Καραγκιόζης Γιούργια Day, 26 Σεπτεμβρίου στη Σύρο, στον Πολυχώρο Πλάζα. Πάρτε την παρέα σας, βάλτε άνετα παπούτσια και Γιούργια στη Σύρο.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

στην καρδιά μου τη θλιμμένη, μες στην καρδιά μου την καημένη. Έχω μια μέρα δροσέρη που με πετάς και με χαλάς και σαν κλειδί με τυραννάς. Είμαι εδώ τόσα χρόνια εδώ.

χωρίς κλειδί σε μία πόρτα. Χρόνια τράβαγα και ρώτα αυτή την πίεση αυτή. Έχω μια μέρα δροσερή.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Παναγιά μου, ένα παιδί γέννησα και έγινα Sherlock Holmes. Κάθε απόγευμα το ίδιο θρίλερ. Διάβασες. Είχα καταντήσει αστυνόμος. Μέχρι που ανακάλυψα το Show Easy στη Σύρο. Μάθηση χωρίς πίεση, με βιωματικά, με πειράματα, με STEM. Άσε που κάνουν 9 ξένες γλώσσες. Και το καλύτερο, καθιέρωσαν την αυτόνομη μελέτη εντελώς δωρεάν. Το παιδί έρχεται σπίτι διαβασμένο. Και ο χρόνος μας μαζί είναι μόνο για αγκαλιές, όχι για καυγάδες. Μια ζεστή αγκαλιά και για κάθε μαθησιακή ιδιαιτερότητα. Κανένα παιδί πίσω. Διώξτε το άγχος, γονείς. So easy, Σύρου. Λιγότερο άγχος. Καλύτερη βαθμή, πιο χαρούμενα παιδιά. So easy. Τηλέφωνο 22 810 79 125.
2: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
3: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
4: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
6: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
7: Και από κρωματάκι.
6: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα. Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
8: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής. Δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 0 40 80, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη, Σύρος, έναντι Σπίτεξ. Υποκατάστημα Τίνου, Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00 432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
9: Για νερό όπως τη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
10: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 81 0 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 0 22 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.
11: Άνιμα Σύρος 2026. Η μεγάλη γιορτή του Διεθνούς Animation επιστρέφει στη Σύρο για 19η χρονιά, 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. Αφιέρωμα 200 χρόνια Ερμούπολη. Τιμόμενη χώρα Ιρλανδία. 300 ταινίες από όλο τον κόσμο. 7 διαγωνιστικά προγράμματα. Αφιερώματα σε διεθνείς σκηνές και καλλιτέχνες. Αγορά, εκπαιδευτικά εργαστήρια και παράλληλες δράσεις. Ζήστε τη μαγεία του Άνιμα Σύρος στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων. 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. animasiros.gr.
12: Χορηγός επικοινωνίας, έμπνευση 107 FM.

0: Έπνευση 100 λεπτά FM.
1: Ακούω τις θάλασσες και τα ποτάμια σου. Ακούω το γέλιο σου. Ακούω το κλάμα σου. Τις μελωδίες που γεννιούνται στα σπλάκνα σου. Τους εραστές και τους τρελούς που ταξιδεύουν κάτω από το δέρμα σου. Ακούω την αλήθεια σου και ακούω το ψέμα σου.

Ακούω το σύγκο σου και τους πλανήτες. Ακούω τη χαρά σου, ακούω τη λύπη σου. Τις αρμονίες που γεμίζουν τα στήθη σου. Τους εραστές και τους τρελούς που ταξιδεύουν κάτω από το δέρμα σου. Ακούω την αλήθεια σου και ακούω το ψέμα και μια γλυκιά ζεστή.

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Ανάβω ένα τσιγάρο απ' τα απαγορευμένα. Πάντα το σκάσι αρχείο αγαπούσα πιο πολύ. Ανάβω κι άλλο ένα τσιγάρο στη δουλειά και στο σχολείο, στις αγάπη στην αρένα. Μια απόδραση ζητούσα και μια άτακτη φυγή, ω

Κι αν καμιά φορά με πιάνουν κάτι ανόητες μανίες, και τα κάνω άνω κάτω και τραβάω το σκοινί του σκορπιού μου το κεντρί.

0: γεύση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Τίποτα στον κόσμο δεν τον νοιάζει, παρά μόνο το μυαλό του ανοιχτό να μένει. Μέσα στην αδράνεια τρομάζει. Ξαναβλέπεις τη φορμόλη, την ψυχή σβησμένη. Κόβει το κορμί του και το θάβει σε νερό και σε φωτιά να χωριστεί. Ξυπαγωμένους εφιάλτες, κάτι απρόσωπα λαμπάκια της νύχτος δανείζει. Σαν υδρούς αέρα στους αντάρτες, στοιχειωμένος σε μια εθνική οδό που πείζει. Βρίσκει την αχτίδα που απομένει και μαζί της τη φυγή θα μοιραστεί. Οι ψυχές

0: βρίσκουν σώματα παρθένα στη συνήθεια που λυμμένα με φιλιά τα εξαγνίζουν τους χαριζόντες.
1: Τούτος ο αρχαίγονος ρυθμός των Αφρικάνων, κάτι από πάνω Συριανό θυμίζει. Άνθρωπο θυσία στους θεούς των ηφαιστείων, σαν αναπαραγωγής βωμός γυαλίζει. Κράτησε αγάπη μου για λίγο την πνοή σου, κλείσε όλη τούτη τη στιγμή σε ένα φιλί. Κοίταξε τριγύρω τα μετεώρα πως πέφτουν, πάλες από χιόνι μήνες ζωντανοί ακόμη. Κρίνε με σαν άνθρωπο που ψάχνει την ψυχή του, κι άμα το κουστάρεις θα σου πω συγγνώμη. Είναι κάτι μήνες που φιλόξανω τον τρόμο.

Μιας και μια νύχτες ανοιχτά τις έχουμε εμείς. Άλλοι σοδεμένος πολικός αστέρας. Αφήνα τους άλλους να μιλούν για μένα. Και φοβόμουν μην δει το φως της μέρας. Τα χαμένα χρόνια θα τα πάρω πίσω. Φτάνει που και που να λες ακόμα σ' αγαπώ. Κόκκινος ορίζοντας τα χρόνια που απομένουν. Κάνε το σινιάλο να σε βρει ψυχή μου. Πρόσωπα λιμάνια κράτησε τα φεύγουν. Κράτα με αγκαλιά και πάρε με μαζί σου. Βίντεο ταινίες η ζωή που είδα. Το άστερο του νου μου.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
3: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
1: Και από κρωματάκι.
3: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς Μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια, μόνο 3,17. Και Γκούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούνο μασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
6: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινή σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Πρωίου 11 στην Ερμούπολη της Ήρου. Ή βρείτε τον στα social.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
7: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
8: Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζωμάτ.
9: Στις 26 Σεπτεμβρίου, το Καραγκιόζης Γιουργιαντέι πάει στην όμορφη Σύρο. Από τα Εξάρχεια μέχρι τη Σύρο, το καφενείο Καραγκιόζης κατεβαίνει στο νησί και στείνει γιορτή στον Πολυχώρο Πλάζα. Παρέα με τους Γκυντίκη και τη Μαριάννα Κατσιμίχα, μία μέρα για μουσική, παρέα, χορό και ό,τι ήθελε προκύψει. Καραγκιόζης Γιούρια Ντέι, 26 Σεπτεμβρίου, στη Σύρο, στον Πολυχώρο Πλάζα. Πάρτε την παρέα σας, βάλτε άνετα παπούτσια και Γιούρια στη Σύρο.
10: SMK Group. Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
11: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
10: λειτουργικότητας και αισθητικής.
11: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
10: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
11: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια καταστήματά μας.
10: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
11: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
10: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
11: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
10: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
11: SMK Group. Το μέλλον.

Έμπνευση 107 FM.

μάτια μου να κλαις για όσα πέρασαμε χτες. Δάνεισου κι εσύ μια φορά και βρες μονοπάτι ξανά. Κι αν χάνεις αυτό που σε ζει, δεν έφταιξες μόνο εσύ. Αξίζει να ζουν σαν παιδιά εκείνοι που έχουν καρδιά. Τον πόλεμο ζητώ για μια ζωή

0: Η ώρα είναι 7.
1: Παναγιά μου, ένα παιδί γέννησα και έγινα Sherlock Holmes. Κάθε απόγευμα το ίδιο θρίλερ. Διάβασες? Είχα καταντήσει αστυνόμους. Μέχρι που ανακάλυψα το Show Easy στη Σύρο. Μάθηση χωρίς πίεση, με βιωματικά, με πειράματα, με STEM. Άσε που κάνουν 9 ξένες γλώσσες. Και το καλύτερο, καθιέρωσαν την αυτόνομη μελέτη εντελώς δωρεάν. Το παιδί έρχεται σπίτι διαβασμένο. Και ο χρόνος μας μαζί είναι μόνο για αγκαλιές, όχι για καυγάδες. Μια ζεστή αγκαλιά και για κάθε μαθησιακή ιδιαιτερότητα. Κανένα παιδί πίσω. Διώξτε το άγχος, γονείς. So easy, Σύρου. Λιγότερο άγχος. Καλύτερη βαθμή, πιο χαρούμενα παιδιά. So easy. Τηλέφωνο 22810-79-125.
0: SMK Group.
2: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
0: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
2: λειτουργικότητας και αισθητικής.
0: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
2: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
0: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
2: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
0: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
2: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και υποφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
0: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
2: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
0: SMK Group. Το μέλλον.
3: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής, σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας, αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής, δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 0 40 80, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη, Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου, Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00 432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
4: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
5: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
7: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
4: Και από κρωματάκι.
7: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.

0: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
1: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 2281-077-277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 2283-022-250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69-360-69-370.

Έμπνευση 107 FM.

σου σφιχτά σ' αγκαλιάζεις αυτό το δρόμο που φοβάσαι να περάσεις κι είναι αιώνας η στιγμή

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Την καρδιά μου θα κάνω χαλή, να σβηστεί ο μεγάλος καημός σου. Είσαι άχνα από ένα φιλί, είναι φρόισμα

0: Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

0: Η ώρα είναι 8.
1: Στις 26 Σεπτεμβρίου το Καραγκιόζης Γιούργια Day πάει στην Όμο Φυσίρο. Από τα Εξάρχεια μέχρι τη Σύρο, το καφενείο Καραγκιόζης κατεβαίνει στο νησί και στείνει γιορτή στον Πολυχώρο Πλάζα. Παρέα με τους Γκουντίκη και τη Μαριάννα Κατσιμίχα, μία μέρα για μουσική, παρέα, χορό και ό,τι ήθελε προκύψει. Καραγκιόζης Γιούργια Day, 26 Σεπτεμβρίου στη Σύρο, στον Πολυχώρο Πλάζα. Πάτε την παρέα σας, βάλτε άνετα παπούτσια και Γιούργια στη Σύρο.

Ζήσει 107 FM.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Στις 26 Σεπτεμβρίου το Καραγκιόζης Γιούργια Day πάει στην όμορφη Σύρο. Από τα Εξάρχεια μέχρι τη Σύρο, το καφενείο Καραγκιόζης κατεβαίνει στο νησί και στείνει γιορτή στον Πολυχώρο Πλάζα. Παρέα με τους Γκουντίκη και τη Μαριάννα Κατσιμίχα, μία μέρα για μουσική, παρέα, χορό και ό,τι ήθελε προκύψει. Καραγκιόζης Γιούργια Day, 26 Σεπτεμβρίου στη Σύρο, στον Πολυχώρο Πλάζα. Πάρτε την παρέα σας, βάλτε άνετα παπούτσια και Γιούργια στη Σύρο.
2: Άνιμα Σύρος 2026. Η μεγάλη γιορτή του Διεθνούς Animation επιστρέφει στη Σύρο για 19η χρονιά, 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. Αφιέρωμα 200 χρόνια Ερημόπολη. Τιμόμενη χώρα Ιρλανδία. 300 ταινίες από όλο τον κόσμο. 7 διαγωνιστικά προγράμματα. Αφιερώματα σε διεθνείς σκηνές και καλλιτέχνες. Αγορά, εκπαιδευτικά εργαστήρια και παράλληλες δράσεις. Ζήστε τη μαγεία του Άνιμα Σύρος στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων. 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. animasiros.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, έμπνευση 107 FM.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Αν θυμάμαι καλά, είπα έτσι στα αστεία πως μου τάζει πολλά το όνομά σου ευτυχία. Μα πολλά

ήξερε αυτή την πόλη, τη γνώριζε από παιδί. Όλοι οι δρόμοι σαν βραχιόλοι που βγάζαν πίσω στην αρχή. Ένα πρωί σαν όλα τα άλλα βγήκε και άρχισε να τρέχει. Έγινε μια μεγάλη μπάλα, είπε θα τρέξει όσο αντέχει. Και έφτασε στα μεγάλα πλοία, στη θάλασσα που μεγαλώσαμε. Δεν έκλεισε η ιστορία, μ' αυτή την πόλη δεν τελειώσαμε. Έφτασε στα μεγάλα πλοία, στη θάλασσα που μεγαλώσαμε. Δεν έκλεισε η ιστορία, μ' αυτή την πόλη δεν τελειώσαμε.

μέσα από το παλιό σχολείο και από το πρώτο του το σπίτι, όλα σαν άγνωστο βιβλίο. Πρώτη του μέρα στον πλανήτη είχαν κλείσει τις διεξόδους, σκληρά τα πρόσωπα στις πόρτες, σκυλιά φιλούσαν τις εισόδους και στις ταράτσες τους τοξότες. Και έφτασε στα μεγάλα πλοία, στη θάλασσα που μεγαλώσαμε. Δεν έκλεισε η ιστορία, μ' αυτή την πόλη δεν τελειώσαμε.

γεύση 107 FM.

σαν κι αυτό και το λαγούτο μου θα κάνω εγώ κομμάτια. Μα ξέρεις θα έχω στην καρδιά εκείνη τη ζεστή αγκαλιά και αυτά τα πύρινα τα φλόγερα σου μάτια. Και αυτά τα πύρινα.

κι όλα τα λόγια μου σκορπίσματα του αέρα, κι όσα δεν πρόλαβα να πω νομίζω ήταν γραφτό. Η αγάπη

Ολολείπεις αργή στη δουλειά, στο δωμάτιο μέσα βαριέμαι. Πάλι έπεσα από τα σκαλιά για να ξεχνιέμαι. Μου είχες πει

Ξέρω κάνεις ό,τι μπορείς, προσπαθείς κι όμως δεν φτάνεις. Μου πες γίνε μπαμπάς και θα δεις τι θα κάνεις. Μη σε νοιάζει, είναι όλα καλά. Είμαι καλά, μα δεν είμαι εντάξει.

0: Φίλε μπάλα.
1: Η ώρα είναι 10. SMK Group.
2: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
1: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
2: λειτουργικότητας και αισθητικής.
1: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
2: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
1: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
2: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
1: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
2: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
1: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
2: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
1: SMK Group. Το μέλλον.

Έμπνευση 107 FM.

Γράφω συνθήματα, γράμματα, μηνύματα, κι ούτε μια απάντηση. Χρόνια έχω συντροφιά αντί για σένα.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Τώρα ο Σταμάτης είναι πάνω ψηλά, με πήραν χθες τηλέφωνο με τον Άλκη τον Αλκαίο. Γράφουνε, δεν μπορώ να σας πω, τα αδερά τους.

μυστικά, φτηνά στις μάντρες υλικά. Στη μέσα μου αρένα, αμάξια δίχως φρένα.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Ώρες αργώς ήρθες αφορτωμένα

scogliera che si clistò se mia cabina fevi spera. Ιερωτέ σου καριδό τσουφλά στο κύμα. Μα στον ασύρματο καιρό δεν πέφτει σύρμα. Ο τόπος σου σ' ακολουθεί όπου κι αν πας. Σ' ένα παιχνίδι για χαμένους ξενυχτάς. Άστρο του Οριώνα φεγγάρι του τοξότη. Υπάρ μια άγνωστη φωτιά σε έχει δεσμότη. Που δεν τη σβήνουν χίλια κολλασμένα μπάρκα. Μα τη Γοργόνας

φεγγάρι είναι έξω μες στο κρύο, που αγαπάει τη μοναξιά μου δεν την κρίνει, σε δερματώδε το ανάγνωσα βιβλίο.

0: Φορές βαρύ καφέ και αρνάει η νύχτα. Κάποιος παράξενος μαζεύει λυπημένους, όσους πληρώσανε για μία καλή νύχτα κι όσους διαλέγουν να τους έχουν ξεχασμένους. Όσους διαλέγουν να τους έχουν ξεχασμένους.
1: Ακούτε Έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.

0: Παρακαλώ, εγώ.
1: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.

έμπνευση 107 FM.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Λοιπόν αντέχεις να σου πω μια ιστορία. Όταν ερχόσουν ο Θεός μου την αργία, φτάνει να έμενα μαζί σου όλο το βράδυ, μέχρι που έγινε διωγμός μου.

σου κι ό,τι λέω εγώ το κάνω. Κι ας είχα δει στα μάτια σου πως θα πεθάνω. Έχω κρατήσει από το τσιγάρο σου τη στάχτη. Θα τη σκορπίσω όταν δε σ' έχω αχτή.

0: Ach, Matthias.
1: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.

Και τι θα χάναμε χωρίς αυτούς όλους, τους Γερμανούς, τους προφεσόρους, που καλύτερα θα ξέρανε πολλά αν δεν γεμίζαν όλο ένα την κοιλιά. Υπαλληλίσκοι, φοβιτσιάριδες, δούλοι.

Έμπνευση 107FM. Βάλε ραδιόφωνο.